0: αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε

άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέουν στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, την πηγή ως τη μεγάλη.

Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη σου.

0: τη γη, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Ακούς δεύτερο 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Έτσι, Μικαέλα μου, ανεβαίνουμε βιαστικοί στο τραμ, στο μετρό, στο λεωφορείο, μοιραζόμαστε στιγμές μέχρι να φτάσουμε στις αποβάθρες, στις επόμενες αποβάθρες, μέχρι να φτάσουμε στη δουλειά μας. Μοιραζόμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, εννοείται.
1: Και την παρέα αυτή εδώ πέρα που φτιάχνουμε κάθε πρωί.
0: Κάθε.
1: Τι γίνεται,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς είμαστε?
0: Είμαστε μια χαρά.
1: Χαίρομαι που είστε μια χαρά. Ποιος θα κατέβει κάτω να μου πάρει τον καφέ που τον ξέχασα από το κινητό?
0: Κοίταξε να σου πω, θα στείλουμε το λεωφορείο.
1: Ρε εσύ, αυτό το πράγμα είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος το πρωί. Μην ξεχάσω το καφέ στο αυτοκίνητο.
0: Σκεφτόσουν στη διαδρομή κάτι άλλο.
1: Σκεφτόμουν στη διαδρομή κάτι άλλο. Να πούμε στους ακροατές ότι είναι τεράστια διαδρομή, ενώ με τα πόδια από το πάρκινγκ.
0: Θα τρομάξουν.
1: Είναι μεγάλη διαδρομή.
0: Πόσο μεγάλη, είναι 10 χιλιόμετρα?
1: Δεν είναι 1,5 χιλιόμετρο.
0: Σιγά μην είναι.
1: Δύο. Τι δύο λεπτά, τι δύο λεπτά.
0: Λέει ο Κώστας.
1: Καλά, εντάξει, εδώ αν είμαι σε καλή φόρμα, μπορεί και να προλάβω να
0: Ωραία,
1: κατέβω.
0: Θα προλάβεις. Καλημέρα λοιπόν, από Ανατολή σε Δύση και από Βορρά σε Νότο. Είναι η Μικάλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο.
1: Είναι ο Δημήτρης Μαϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο και είναι η Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου.
0: Και
1: όλοι εμείς θα συναντήσουμε όλους εσάς.
0: Μπράβο.
1: Και θα κάνουμε μια τεράστια παρέα μέχρι τις
0: 8.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά. Καθημερινά το ραντεβού μας είναι εδώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το πρωινό ραντεβού. Η πρώτη καλημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εδώ.
1: Όλα μαζί.
0: Στο δεύτερο πρόγραμμα. Μέχρι τις 8 θα είμαστε.
1: Μέχρι,
0: το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Το συμφωνήσαμε. Τέρμα.
1: Και έρχεται για μένα. Είναι η Ελληνίδα Τζούλι Άντριους με κάποιο τρόπο. Μαριάννα Τόλι.
0: Αγαπημένη.
1: Μαριάννα Τόλι, αγαπημένη. Πάμε για δουλειά.
0: Ώρα είναι.

0: Άντε τώρα μετά από αυτό να μην έχεις κέφι για να πας στη δουλειά σου.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό βέβαια, έτσι. Όχι το τραγούδι, αλλά η όλη διάθεση να πας στη δουλειά σου. Αυτό που λένε οι Γερμανοί, Arbeit macht frei. Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι.
1: Η δουλειά σε ελευθερώνει, λέει.
0: Και η δουλειά έτσι κάνει τους άντρες, άλλο τραγούδι.
1: Άλλο τραγούδι είναι αυτό. Ναι. Και τις γυναίκες κάνει. Να τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια. Γι' αυτό ξεχνάνε τον καφέ τους.
1: Κάπου εδώ.
0: Πάω να πάρω τον καφέ μου.
1: Πάω να πάρω τον καφέ μου. 8 λεπτά μετά τις 6 το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Βρε Μικαέλα, είναι 9 λεπτά μετά τις 6. Μην μπερδεύεσαι, σου
1: εγώ
0: λέω.
1: Εγώ κοιτάω του κομπιούτερ,
0: και
1: δεν μπορώ να κοιτάω.
0: Το ίδιο έκανες.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Τι έχεις, λαβύρινθο?
1: Πόσο ήρθε ο λαβύρινθος?
0: Δεν μπορείς να κοιτάς ψηλά.
1: Μπορώ να κοιτάω ψηλά.
0: Ωραία.
1: Κοιτάω πάντα ψηλά. Όχι εφυψηλού. Κοιτάω ψηλά. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ωραία. Τα δύο τηλεφωνά μας, τα δύο τηλεφωνικές μας γραμμές για να μας πάρετε τηλέφωνο.
0: Τα δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα
1: δύο τηλεφωνικές μας γραμμές είναι αυτά.
0: Τα δύο.
1: Και Viber.
0: Το άλλο τρόπο ποιο είναι?
1: Το άλλο τρόπο είναι να μπείτε στην μπάρα αναζήτησης, να γράψετε δεύτερο πρόγραμμα. Ορίστε. Δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες.
0: Η Μικαέλα που θα απαντήσει σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι η ώρα, είναι η στιγμή να πάμε στα λόγια καθημερινής Σοφίας.
0: Ναι, αλλά μας λέει καλημέρα ο Γιάννης, καλημέρα παιδάκια.
1: Καλημέρα παιδάκια. Και μας λέει.
0: Τώρα πρέπει να του βάλουμε τα στρούμφ όμως.
1: Όχι. Και επίσης έχει δίκιο η Τζέννη ότι αυτό το γερμανικό ρητό ήταν γραμμένο στην πύλη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα καλώς κακώς το θυμηθήκαμε. Λοιπόν, πάμε όμως στα λόγια καθημερινής Σοφίας που πραγματικά θα μας απελευθερώσουν, γιατί το έχει πει ένας Άγγλος φιλόσοφος. Δεν γεννήθηκε, δεν πέθανε σαν σήμερα. Λέγεται Bernard Williams.
0: Δεν γεννήθηκε ποτέ.
1: Κάποια στιγμή γεννήθηκε ο άνθρωπος, απλά δεν γεννήθηκε σαν σήμερα που συνήθως κάνουμε αυτές τους συντονισμούς, αν θες. Δεν υπήρχε, λέει, ποτέ μια νύχτα ή ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να νικήσει την Ανατολή ή την Ελπίδα.
0: Είδες, στο έλεγα προηγουμένως που συζητάγαμε κάτι στο γραφείο, το θυμάσαι?
1: Γι' αυτό το είπα εγώ αυτό τώρα.
0: Okay.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε

0: ωραίο καλοκαιρινό.
1: Και τι ωραία που μας το θύμισες. 2003 από το άλμπουμ «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου». Γιώργος Θεοφάνους πίσω από το τραγούδι. Έλα φως μου, Ελένη Δήμου. Πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Και
1: τι ωραία που μας το θύμισες. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 Δημήτρη.
0: Μόνο.
1: 102,9.
0: Μόνο.
1: Και 90 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Έχει και άλλες εκδότες. Κατά τόπους. Τώρα, μα τις πούμε όλους, θα κλείσει εκπομπή.
0: Όχι,
1: τελείως.
0: Μπορούν να μας ακούσουν όμως και από το Αρτέκο.
1: Βεβαίως.
0: Ο άλλος τρόπος. Μπορούν να μας ακούν από τις τηλεοράσεις τους. Επίσης ένα ακόμα τρόπος.
1: Εξαιρετικά τα λες.
0: Α, και στο ΕΡΤΕΚΟ να τους πούμε ότι υπάρχουν και άλλα ραδιόφωνα εκλεκτά τις δημόσιες ραδιοφωνίες που μπορούν να ακούνε.
1: Και web radios που κατά...
0: Και καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Και 80s και 90s τραγούδια
1: θέλετε.
0: Και vintage και λαϊκά όλα και κόσμος και τα πάντα.
1: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, επίσης είναι Τετάρτη σήμερα. Πότε γρήγορα ήρθε η Τετάρτη αφού είχαμε την Gucci
0: εβδομάδα. Αφού ήταν η Τρίτη με το Φερετζέ.
1: Με το Φερετζέ, βεβαίως. Αυτό το έχουμε πει αυτό και το λέγαμε και χθες, Κώστα. Λοιπόν, είναι Τετάρτη σήμερα, είναι 3 Ιουνίου. Είναι η 154η μέρα του έτους. Μ' αρέσει που κοιτάει πάνω δεξιά, να ξέρετε, ο Δημήτρης, για να συγκρατήσει αυτά που του λέω.
0: Όχι απαραίτητα, για να σκεφτώ αν ήσουν σωστή.
1: Άκου τώρα ο άνθρωπος. Ανατολή Ηλίου 6 και 2, δηλαδή πριν από 16 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κοίταξε ψηλά, το είδες. Δύση Ηλίου 20 και 44. Στις επετείους και λοιπές εορτές είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα.
0: Α,
1: βάλουμε ένα τραγούδι για το ποδήλατο.
0: Ναι, έχει ένα ωραίο η Βιτάλη.
1: Ναι, και πάλι πολύ. Και ο Παυλίδης πολύ. Λοιπόν.
0: Αυτού είναι άλλο. Είναι εγκομενοδουλειά τώρα το ποδήλατο. Είναι πιο intellectual το ποδήλατο της Βιτάλη. Είναι ποιήση, παιδί
1: είναι
0: μου.
1: Είναι ποιήση, είναι ποιήση. Ποδηλάτησα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ρευοϊποποδίας. Είναι μια συγγενής πάθηση όπου το πόδι του νεογέννητου στρέφεται προς τα μέσα και κάτω, παίρνοντας σχήμα που μοιάζει με φασόλι και εμφανίζεται σε περίπου 1 με 2 ανά 1000 γεννήσεις. Και συχνά διαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια υπερηχογραφήματος της εγκυμοσύνης. Στην Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του, γιατί στις 3 Ιουνίου του 2006 το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχηση της χώρας από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, ξέρεις τι έχουμε. Λες, ας πούμε, εντάξει, θα είναι λίγο πιο σοβαρή η μέρα η γαστρονομία. Και όντως η πρώτη μέρα είναι Εθνική Μέρα Αυγού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά όταν σκέφτεσαι ότι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκέφτεσαι μπέικον, σκέφτεσαι ό,τι χοληστερινούχο υπάρχει.
0: Και τι είναι.
1: Και αυτό είναι. Είναι Εθνική Μέρα Αυγού σκέτο.
0: Α.
1: Οπότε το κάνουν στην Αμερική ό,τι θέλουν, μέσα στη χοληστερίνη. Και παράλληλα είναι και Εθνική Μέρα Μακαρών, αλλά συγκεκριμένου μακαρών. Σοκολάτας.
0: Μακαρών. Μακαρόνια με σοκολάτα έχεις φάει. Έχω
1: Δημήτρη.
0: Μία φίλη πόντια η οποία έτρωγε μακαρόνια με σοκολάτα. Αλήθεια σου λέω.
1: Μελομακάρονα.
0: Όχι βρε, αλήθεια σου λέω.

0: Πού σε πήγα πίσω, Πολίνα, Ροζ Μπικίνι. Το έχουμε γνωρίσει βέβαια με την Ταλιντά. Τη δεκαετία του 80 έγινε η διασκευή αυτή στα ελληνικά και όλα αυτά ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Ξέρω για ποιο λόγο.
0: Γιατί το 1946, τότε δεν είχε γεννηθεί ούτε η γιαγιά σου. Το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού.
1: Αλήθεια, λες. Ναι. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε τώρα αυτό το τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Αυτό που μόλις ακούσαμε.
0: Ναι.
1: Είδα ένα meme στα social media που λέει «Δοκίμασα το μαγιό μου. Εύχομαι. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο και μοιοπία».
0: Μάλιστα. 1961, μια μέρα σαν αυτή, έχουμε κάποια έργα του ζωγράφου Θεόφιλου τα οποία εκθέτονται στο Λούβρο, όπου γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό από τους φιλότεχνους. Μια μέρα σαν αυτή, το 67, η Αρίθα Φράγκλιν σημειώνει την πρώτη της νούμερο 1 επιτυχία με το Respect, το θυμάσαι?
1: Τι τραγουδάρα.
0: Ναι. Μια μέρα επίσης σαν αυτή, το 1999, ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας, ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, μετά από συμφωνία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, αποσύρει τις Ιουγκοσλαβικές δυνάμεις από το Κόσοβο. Μια μέρα επίσης σαν αυτή γεννιέται ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο Ισπανός ταινίστας, το 1986, ενώ μια μέρα σαν αυτή φεύγει το 1899 ο Γιώχαν Στραός, ο Αυστριακός μουσουργός συνθέτης του Γαλάζιο Δούναβη. Μια μέρα επίσης σαν αυτή γεννιέται ένας άλλος σπουδαίος συνθέτης, ποιος?
1: Ζος Μπιζέ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αυτή είναι η Τραμπάλα. Αυτός είναι ο Κώστας Μακεδόνας, ολοκένουργιος του κουτιού. Βγάλαμε μόλις πριν από λίγες μέρες βγάλαμε την κορδέλα.
1: Ακριβώς. Γιάννης Χριστοδουλόπουλος στη μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους.
0: Ο πρόεδρος, έτσι, ναι, έγραψε τους στίχους.
1: Μπήκαμε στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο με το Μη με ξυπνάς από τις 6 με τη Μικαέλα Θεοφίλου, το Δημητρή Μεϊδάνη και τον Κώστα
0: Γεωργακόπουλο.
1: Που
0: ρυθμίζει τον ήχο.
1: Σωστά.
0: Μ' αρέσει που είμαστε ο ένας που συμπληρώνει τον
1: άλλον.
0: Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον σε αυτήν εδώ τη
1: Λοιπόν, έχουμε εξετάσεις.
0: Έχουμε εξετάσεις σήμερα τα παιδάκια μας. Με τρία μαθήματα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πανελλήνιες εξετάσεις λοιπόν μετά την νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα στα αρχαία ελληνικά, η ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και βιολογία, ο τομέας, το πεδίο ας πούμε, η ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Και τώρα να πάμε στις ειδήσεις της μέρας.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν κατέθεσε τις προτάσεις της για την συνταγματική αναθεώρηση, ανοίγοντας έτσι τη διαδικασία αλλαγών σε 30 άρθρα του συντάγματος. Οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων την ευθύνη υπουργών, τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τη μονιμότητα στο δημόσιο και την ανώτατη εκπαίδευση, ενώ περιλαμβάνουν και πρόταση για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με μια εξαετή θητεία.
0: 7 βουλευτές και 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας την απόφαση δύσκολη αλλά αναγκαία. Εγώ δεν το βρήκα δύσκολο, μόνο αναγκαία, για αυτούς. Η εξέλιξη οδηγεί στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η Έφη Αχτσιόγλου, προς τιμήν της, να το πούμε, και είναι η μόνη που το έκανε, γνωστοποιήσει ότι παραδίδει και τη βουλευτική της έδρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, η ομάδα των ανεξάρτητων αναδεικνύεται σε ένα είδος άτυπης αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετρά 39 βουλευτές, 40 μετά την ανάληψη καθηκόντων του Γιάννη Δραγασάκη.
1: Θα μου επιτρέψεις να το πω λαϊκά όπως μου έρχεται.
0: Ναι.
1: Σαν τη γάτα με τα γατιά τους νιώθω.
0: Ναι.
1: Παίρνουν από εδώ τα γατιά τους, τα πάνε εκεί.
0: Ναι.
1: Και γύρω-γύρω-γύρω. Όλοι.
0: Όλοι έτσι. Στη μέση.
1: Οι περισσότεροι.
0: Ο Μανώλης στη μέση. Ποιος είναι ο Μανώλης, εμείς.
1: Και εγώ είμαι ο Μήκος ο γιατρός.
0: Εσύ σίγουρα.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στα δύσκολα τώρα. Στα πολύ. Θες να τα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το βλέπω να. Λοιπόν, τα στοιχεία της ιατροδικαστικής αποκάλυψαν τον άγριο τρόπο που σκότωσε την 39χρονη ο σύζυγός της στην Καλαμάτα. Το θύμα δέχτηκε 45 μαχαιριές με γρήγορα και συνεχόμενα χτυπήματα, ενώ συνολικά στο σώμα της εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 τραύματα. Στα χέρια της η 39χρονη εκεί εντοπίστηκαν δεκάδες αμυντικά τραύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι έδωσε σκληρή μάχη για να προστατευτεί από το δράστη. Η γυναίκα βρέθηκε σε εμβριακή στάση στην προσπάθεια της να προστατευτεί και να προστατεύσει τα ζωτικά της όργανα.
1: Για υψηλή πιθανότητα έως 90% επανεμφάνισης του Ελνίνιο έως το Νοέμβριο προειδοποιεί ο ΙΕ, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για πιθανό μέτριας έως ισχυρής έντασης επεισόδιο. Η εξέλιξη αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε παγκόσμια κλίμακα.
0: Νέα μέτρα για χρέη και οφειλέτες. Από τώρα, από τον Ιούνιο, ανοίγει νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιά χρέη. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα έως 240 δόσεις και ευκολότερη άρση κατασχέσεων λογαριασμών. Παράλληλα, θεσπίζεται νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας ευάλωτων οφειλετών με δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου τους μετά από 12 χρόνια.

0: Μην φοβάστε τίποτα, έχετε εμάς κάθε πρωί εδώ να σας φτιάχνουμε τη διάθεση με τις όμορφες ειδήσεις, γιατί υπάρχουν και όμορφες ειδήσεις, όπως αυτή που θα σας πει τώρα η Μικαέλα για αυτό το εξάχρονο
1: αγγελούδι. Εφτάχρονο.
0: Εντάξει, του έκοψε ένα χρόνο. Εφτάχρονο αγγελούδι.
1: Είναι μια κούκλα η Σοφία.
0: Έλα για αυτό το εξάχρονο αγγελούδι.
1: Εφτάχρονο.
0: Εντάξει, του έκοψε ένα χρόνο. Εφτάχρονο αγγελούδι.

0: Αυτό έλεγε η μικρή.
1: Ναι, ναι. Η μαμά μου μου εξήγησε τι ήταν και άρχισε να μαθαίνω σκάκι. Παρά το νερό της ηλικίας της, η Σοφία ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας 2-3 ώρων, συνδυάζοντας το σκάκι με τις σχολικές της υποχρεώσεις. Η μητέρα της τονίζει ότι το σημαντικότερο μάθημα που προσφέρει το σκάκι στα παιδιά δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά και η διαχείριση της ήττας. Να το πούμε αυτό. Και μάλιστα ο προπονητής της.
0: Είδες τι όμορφα πράγματα ξεκινούν. Ναι. Κάποια όμορφα πράγματα, το είπαμε και άλλες φορές, ξεκινούν από την οικογένεια, αρέσει η Μικαέλα.
1: Ακριβώς. Ξεκινούν από την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντική η οικογένεια στο πώς πλάθεται μια ένας χαρακτήρας.
0: Και να προσφέρει ερεθίσματα.
1: Ακριβώς. Ο προπονητής της, ο Παντελής Λικουριώτης, θυμάται λέει την πρώτη φορά που την είδε σε τουρνουά στο Ναύπλιο.
0: Θα ήταν ενός ετούς.
1: Γλυκούλα μου, ήταν μικρούλα. Ξεχώρισε για την ευγένεια, την ωριμότητα και τη συγκέντρωσή της. Είναι ένα πολύ ωριμό παιδί για την ηλικία του και έχει μεγάλη κλίση στο σκάκι. Υπάρχει και μία σειρά, δεν ξέρω αν την έχεις δει στο Netflix. Τώρα θα σου πω, μίλα λίγο εσύ.
0: Τι να πω.
1: Πες κάτι, ό,τι θες.
0: Είναι περίπου.
1: Το βρήκα. Άστο. Το Γκαμπί της Βασίλισσας είναι, με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ Τζόι, η οποία ήταν από μικρή, είχε και αυτή έφεση στο σκάκι. Αν στο Netflix το είχα δει εγώ αυτή την.
0: Εγώ δεν βλέπω Netflix.
1: Αλλά και εγώ τότε παλιά.
0: Earthflix.
1: Earthflix οπωσδήποτε. Αυτό εννοείται. Αλλά το Γκαμπί της Βασίλισσας αξίζει να το δείτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα αξίζει να μείνετε εδώ, γιατί χαμογελάμε με τον Λάγνη και τον Γιάννη Κότσερα.
1: Πάμε να χαμογελάσουμε.

0: θαύματα δεν είναι σπάνια, αν έχεις μάτια να τα δεις.
1: Αυτό ακριβώς. Από το στόμα μου το πήρες,
0: ο Άρης Νταμανάκης. Το είπε εκείνος. Η μουσική Ευανθία Ρεμπούτσικα, η στίχη είπαμε του Άρη Δαβαράκη και η ερμηνεία από τον Γιώργο Περί. Και έτσι θα πάμε στην Αλεξάνδρεια, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου και το πιο όμορφο λιμάνι της Μεσογείου. Ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από το Μεγάλο Αλέξανδρο και εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο κέντρο πολιτισμού, επιστήμης και εμπορίου της ελληνιστικής εποχής. Και όλα αυτά γιατί έχουμε βιβλίο για την Αλεξάνδρεια, μια συλλογή. Ένα συλλογικό έργο σε επιμέλεια του ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη κυκλοφορεί από την
1: Ελληνοεκδοτική.
0: Το βαθύριζο χνάρι του ελληνισμού στα πέρα και τα πριν, η Αλεξάνδρεια της μνήμης και του μύθου φυλά τις πληγές της και κρατά με ανίποτο μυστήριο τα θράφσματά της ενωμένα. Πόλη κάτωπτρο προσώπων που ζητούν να βρουν ψηφίδες σε αυτού μέσα της. Σε αυτό το συλλογικό τόμο γράφουν πάρα πολλοί εκλεκτοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Ακρίβος, ο Κοραής Δαμάτης, η Κατερίνα Καριζώνη, ο Κωνσταντίνος Μπούρας, η Γιούλη Τσακάλου, η Λίτσα Τότσκα, η δική μας Λίτσα Τότσκα, ο Νίκος Ξιδάκης.
1: Τι ωραία.
0: Οι Άλκες της Πρωτοψάλτη και πάρα πολύ ακόμα. Θα δώσουμε αντίτυπα.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα Αλεξάνδρεια της Μνήμης και του Μύθου, λοιπόν, από την Ελληνοεκδοτική. Ένα συλλογικό έργο και βεβαίως εσείς γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμά σας και φυσικά τη λέξη Αλεξάνδρεια. Σωστά τα λέω, Δημήτρη.
0: Σωστά.
1: Και τα στέλνετε όλα αυτά στο Viber, ψάχνοντας να μας βρείτε. Δεύτερο πρόγραμμα στην παραναζήτηση. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς κάνουμε ομαδικά την κλήρωση, αλλά ένας, μόνο ένας θα σας πάρει τηλέφωνο.
0: Τώρα μου θύμισες, ξέρεις ποιον κύριο που κάνει διαφημιστικά.
1: Μόνο ένας που θα σας πάρει τηλέφωνο και δεν είναι άλλος από το Δημήτρη Μεϊδάνη.
0: Μπαμπαμ, μπαμπαμ.

0: Και τα φιλιά μας σε όλους όσοι στον ελληνισμό που μας ακούνε εκεί στην Αλεξάνδρεια και φυσικά στην Αίγυπτο. Λοιπόν,
1: έχουμε πολλούς Αιγυπτιώτες.
0: Έχουμε πολλούς Αιγυπτιώτες και έχουν μια πολύ ιδιαίτερη κομψότητα στο λόγο τους, στον τρόπο τους.
1: Και οι Κωνσταντινοπολίτες.
0: Και οι Κωνσταντινοπολίτες, ακριβώς. Και στην ανατροφή τους. Λοιπόν,
1: γαλλική παιδεία επίσης.
0: Πολύ. Και τρόπους. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σε πάω στη λέξη.
1: Αυτό περίμενα.
0: Δημήτρη, πιστεύεις ότι είσαι εσχυντηλός?
1: Είναι γιγνώσκου και σχήνεσαι, δηλαδή.
0: Σε ρώτησα ξεκάθαρα και θέλω να μου απαντήσεις ξεκάθαρα.
1: Είμαι ντροπαλός, αυτό είναι.
0: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Αφού σου είπα είναι γιγνώσκο και σχήνεσαι.
0: Μπράβο,
1: ήθελα να ξέρα,
0: Δημήτρη,
1: δεν τρέπεσαι
0: μου.
1: Το γνωστό τραγούδι ήθελα να ξέρα.
0: Ήθελα να ξέρα δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σημαίνει ακριβώς εσχυντήλος. Και εσύ πολλοί μπορεί να τον μπέρδευαν. Γι' αυτό ξέρεις, δεν είναι, να το παίρνουν τύπου έσχος, ξέρω εγώ, ή ξέρεις, εδώ.
1: Το έσχος τι είναι?
0: Αυτό
1: πάλι
0: είναι, αλλά με άλλο τρόπο.
1: Ντροπή, ναι, ακριβώς, με άλλο τρόπο.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η λέξη εσχυντήλος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον ντροπαλό άνθρωπο, εκείνον που διακατέχεται από συστολή.
1: Ακριβώς. Και αν θέλετε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λέξη σε κάποιον και να του πείτε, ήθελα να ξέρω, δεν τρέπεσαι?
0: Πες το.
1: Είναι γιγνώσκο ου και σχήνεσαι.
0: Έλα μου ντε.

θυμάσαι το λάθος. Να σου θυμίζει τη στιγμή που ήσουν γεμάτος στη ζωή. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου σε πάει το πάθος. Κάπου ο άνθρωπος νικά και κάπου κάνει λάθος. Κάπου σε πάει αυτή τη στιγμή, κάπου η ζωή σου μοιάζει.

0: δυνάμωσέ το.
1: Τόσο απλά, δυνάμωσέ το.
2: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου είναι αυτός, επειδή θα ρωτήσετε ποιος είναι. Και εμείς συνεχίζουμε να βάζουμε μουσική μέχρι τις 7 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Βάλε μουσική, Δημήτρη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: αγαπημένο καλοκαίρι με την Νατάσα Μποφίλιου. Δεν το ακούμε πολύ συχνά. Μάλλον το ακούμε τα τελευταία καλοκαίρια.
1: Ναι, έτσι.
0: Θέμης Καραμουρατίδης, Οδυσσέας Ιωάννου, στη μουσική και στους στίχους. Έρχεται νέο τραγούδι σύντομα από την Νατάσα Μποφίλιου. Το
1: έχω
0: είπαμε
1: ακούσει,
0: και
1: έχω ακούσει λίγο. Άκουσες λίγο τόσο δά και μου άρεσε πάρα πολύ. Πρέπει να το πω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για να δώσουμε έτσι ένα tease που λένε και στη σύγχρονη γλώσσα.
0: Είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η μέρα Τετάρτη.
1: Κατά
0: δηλαδή
1: μεσής.
0: Ακριβώς.
1: Τεταρτούλα πάει εβδομαδούλα.
0: Ναι.
1: Έτσι και αλλιώς.
0: Και αύριο Πέμπτη, προ-Παρασκευή και ούτω καθεξής.
1: Και Παρασκευή μετά, ναι. Και κυλάμε με χάρη προς το Σαββατοκύριακο και μετά. Άστε.
0: Όπου να είναι, θα έρθει και ο 15 Αύγουστος, θα πάρουμε.
1: Δίπλα είναι. ένα τσιγάρο δρόμο. Τι νομίζεις.
0: Πλάκα-πλάκα να δεις για πότε θα φτάσουμε.
1: Εμένα θα το
0: πεις.
1: Γιατί θυμήθηκες πότε ήταν Χριστούγεννα και πότε έχουμε έρθει 3 Ιουνίου.
0: Ήταν τα Χριστούγεννα, ήταν Χριστούγεννα.
1: Τότε. Τα Χριστούγεννα ήταν Χριστούγεννα, αλλά για πότε ήταν Χριστούγεννα και πότε θα ξαναπάμε.
0: Είσαι η Μικαλά Θεοφίλου, είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας. Να στείλουμε καλημέρα σε όλους από Ανατολή σε Δύση, από Βορρά σε Νότο, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά και εκλεκτά. Και βλέπουμε μέσα από τις φωτογραφίες που μας στέλνετε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Και επειδή είπες για Χριστούγεννα, θέλω να σου πω 204
0: μέρες για τα, ναι, Χριστούγεννα. Όχι, βρε, ακόμα καλοκαίρι σου λέω είναι.
1: 204

0: θύμισε τώρα. Παλιά, ναι, ανεβάζαμε τις κεραίες στα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ.
1: Βεβαίως. Και η γιαγιά μου το έλεγε, βέβαια. Και ναι, ήταν στα τρανζίστορ επίσης ανεβάζαμε τις κεραίες.
0: Αυτό ποιος το έλεγε, και αυτό η γιαγιά σου.
1: Αυτό ο προπάπους μου.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, τότε ανεβαίνανε οι κεραίες. Τώρα ανεβαίνουν μόνες τους. Μάλλον είναι και σταθερές.
1: Ναι, εννοείται ότι είναι σταθερές. Μη σου πω ότι είναι και μικρές πια. Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες κεραίες. Λοιπόν...
0: Είναι όμως σταθερά στο δεύτερο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ας ξεκινήσουμε
0: να μην μπερδευόμαστε.
1: Θέλω να σου πω.
0: Πες μου, γιατί είδα.
1: Είδες. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει. Θα μιλήσουμε για ένα σεισμό που δεν είναι ο σεισμός αυτός που μας κάνει και φοβόμαστε, βρε παιδί μου.
0: Ταρακουνιόμαστε και ταρακουνιόμαστε στους δρόμους.
1: Όχι. Είναι, εγκαταστάθηκε στο ΟΑΚΑ ένα σεισμογράφος υψηλής ευαισθησίας, ναι, για να μελετήσει τις δονήσεις που προκαλούν μεγάλες εκδηλώσεις και το πλήθος.
0: Μιλάς για τους Μετάλλικα.
1: Όχι μόνο, είναι, ήταν
0: άλλους.
1: Η Μετάλλικα, ήταν η Iron Maiden, ήταν και το Final Four του Ολυμπιακού που οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων...
0: Του Ολυμπιακού, της Euroleague. Ο Ολυμπιακός ήταν νικητής, βρεσί.
1: Μπράβο, αυτά τα έχω μπερδέψει. Θα με πιάσει η Μαργαρίτα. Λοιπόν, οι πανηγυρισμοί λοιπόν των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο, ναι, Final Four της Euroleague, αυτό είναι το ακριβές. Και αυτός ο σεισμογράφος...
0: Κατέγραψε τις δονήσεις.
1: Κατέγραψε δονήσεις.
0: Άντε.
1: Βεβαίως. Το ίδιο έκανε στους Μετάλλικα, έκανε και στους Iron Maiden, και αυτή η έρευνα εντάσσεται στο πεδίο της σεισμολογίας του πλήθους, που ουσιαστικά τι κάνει, μελετά πώς η μαζική ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να παράγει μετρήσιμες δονήσεις.
0: Στην κορυφή ποιος ήταν?
1: Η Μετάλλικα. Θέλω να σου πω ότι ήταν. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεύτερη.
1: 2,5 φορές περισσότερο από τους Iron Maiden ταρακούνησαν τους.
0: Άρα
1: τον
0: η EuroLeague τρίτη ήταν.
1: Άρα η EuroLeague ήταν τρίτη. Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: να
1: δεις.
0: Θα έρθει η Μαργαρίτα σε λίγο.
1: Θα
0: Μαργαρίτα, ετοιμάσου. Ολυμπιακέ.
1: Μετάλλικα. 2,5 φορές περισσότερο από τους Iron Maiden. Το ξαναλέω, και 0,9 μόλις οι Ολυμπιακοί. Τι να κάνουμε, δεν έπαιξαν απλώς μουσική, έκαναν και το υπέδαφος να συμμετέχει στο ρεφρέν.
0: Τα θέλες, να το θυμάσαι αυτό. Τα θέλες.

0: Τάσου Μικαέλα Μίγδαλα.
1: Πω πω. Μ' αρέσουν.
0: Μέλς Βόγλη, Σαν Λόμπερκ, Κορίτσια στον Ήλιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σταύρος Τσαρχάκος.
1: Και εδώ βεβαίως σε μια εξαιρετική συνεργασία. Και Γιώργος Παπαστεφάνου, να το ξεχάσουμε.
0: Όχι, εννοείται,
1: δεν ξεχνιέται με τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Ένα πρωινό λοιπόν, εδώ με τον Μιχάλη Κατζηγιάννη και τη Δήμητρα Γαλάνη.
0: Ναι. Ζεσταίνουν πολύ ωραία τη φωνή του Μιχάλη η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, τι είναι αυτό, ένα καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και σου μύρισε αντιλιακό.
1: Μου μύρι, κοίταξε.
0: Παγωτό.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Πόσα μπάνια θα κάνεις φέτος?
1: Θα σου τα πω όλα, περίμενε. Δεν ξέρω πόσα θα κάνω, αλλά ξέρω να σου πω ότι στο κουκάκι, αυτή τη στιγμή, μια που είμαστε.
0: Έχετε απλώς πετσέτα.
1: Δεν έχουμε απλώς πετσέτα, αλλά υπάρχει ένα κοκτέιλ συνδυασμός αντιλιακό με καυσαέριο και τζατζίκι που μυρίζει. Και ούζο.
0: Και σκουπίδια.
1: Και σκουπίδια, χαμός.
0: Γιατί ναι, είχες μια φωτογραφία που την είδα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί βγήκα, έκανα το λάθος να βγω την Κυριακή.
0: Γι' αυτό εμείς μένουμε σε άλλες περιοχές, αγάπη μου.
1: Κατάλαβες, αυτός ο άνθρωπος είσαι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γιατί εμείς θέλουμε να το ξεκινήσουμε το μεταξύ πολύ ρομαντικά και να πούμε πόσα μπάνια θα κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Και πόσα παγωτά θα φάμε όπως κάναμε μικρά.
0: Θυμάσαι τότε, παιδάκια που λέγαμε, που ακούγαμε και τα τζιτζί. Και τώρα ένας φίλος εδώ πέρα, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή που μένει στο Χαλάνδρι, μου λέει: έχουν αρχίσει και οργιάζουν τα τζιτζίκια.
1: Κιόλας. Κοίτα να δεις. Είναι ωραία όμως.
0: Εμένα μου αρέσουν.
1: Ή τα τζιτζίκια είναι καλοκαίρι.
0: Ναι. Ναι. Τι και, άλλο.
1: Τι άλλο είναι καλοκαίρι.
0: Μέλι τσιγριάς. Όχι, αυτό είναι άλλη εποχή.
1: Άσχετο είναι αυτό. Αυτό είναι άσχετο. Οι ξαπλώστρες.
0: Που οι ξαπλώστρες,
1: είναι. Το ερώτημα αν είναι τζάμπα.
0: Ναι,
1: είναι τζάμπα, οι ξαπλώστρες.
0: Τις καθημερινές είναι τζάμπα.
1: Ναι.
0: Τα Σαββατοκύριακα την πληρώνεις και ακριβά.
1: Καμιά φορά ξέρεις την ερώτηση αν οι ξαπλώστρες είναι τζάμπα, η απάντηση είναι ναι. Αν πάρεις καφέ, αν πάρεις μπύρα, αν πάρεις φαγητό, δύο γρανίτες και μετοχές στο beach bar, μπορεί και να είναι δωρεάν.
0: Εμένα είναι το στρώμα μου μονό τώρα. Όχι, άλλο τραγούδι θα βάλω.
1: Όχι, άκου τώρα. Αντί να μετράμε πια ως ενήλικες, αυτό θα είναι πρόβλημα βέβαια. Αν δεν μετράμε τα παγωτά και τα μπάνια, θα μετράμε τα ποτήρια με κρασί. Τα καλοκαιρινά.
0: Summer wine.

0: Βί Λεβάλο και Νατάλια Άβελον, Summer Wine. Πολύ ωραία εκδοχή αυτή.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι της εποχής μου. Εσύ τότε ήσουν αγέννητη.
1: Εγώ πάντα είμαι αγέννητη, να ξέρεις. Και θέλω να...
0: να στείλω μια καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη, στην Καρδίτσα, την Τέση, η οποία ετοιμάζεται, όχι η ίδια, είναι δασκάλα, καθηγήτρια, για πανελλαδικές. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, πολύ κουράγιο παιδιά. Τώρα για να πούμε και στους καθηγητές και στους επιτηρητές
0: επίσης.
1: Δεν θα πεις
0: άλλη
1: θέλει.
0: Καλημέρα.
1: Βεβαίως, πολλές.
0: Πού?
1: Λοιπόν, θα πω στο Λιθοχώρη Καβάλας.
0: Ωραία.
1: Γιατί εκεί είναι τα πιο όμορφα κορίτσια που μαζεύουν τα καλύτερα κεράσια.
0: Τώρα αμέ... που το λες, εμένα μου αρέσουν τα βοδενών.
1: Τα βοδενών,
0: ναι.
1: Που είναι κρατσανιστά λίγο. Mm. Έχεις πει μεγάλη κουβέντα τώρα. Άστο. Μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Είναι λάθος και σωστή μαζί.
0: Ναι, όχι, δεν θα το πω αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν θα πω ότι μια φίλη ακροάτρια στο παρελθόν μου είχε στείλει υπέροχα πετροκέρασα. Δεν θα το πω
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, ούτε θα περάσουμε υπόγειο το μήνυμα ότι μπορεί να θέλουμε κάτι αντίστοιχο τώρα.
0: Όχι. Πλησιάζει η ώρα, ρε εσύ.
1: Πλησιάζει η ώρα. Έφτασε η ώρα. Το ρολόι.
0: Το ρολόι.
1: Θα τα ακούσουμε.
0: Τι ώρα είναι και 25.
1: Περίπου τώρα. Έβαλες ένα κομμάτι.
0: Του Ρουμανού, λες.
1: Του Ρουμανού. Τι μου θύμισες τώρα.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Άκου το τώρα αυτό.
0: Έχουμε χρόνο όμως να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε ή να πάμε μετά.
1: Θα μας πει εδώ πέρα ο μάστερ της κονσόλας.
0: Είναι 26, παιδί μου.
1: Άρα λοιπόν, άκου τι άλλο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω, μας λέει ο Γιάννης εδώ ότι δεν είναι θλιβερό ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε τα καλοκαίρια μας ανέμελα όπως τότε. Και έχει δίκιο.
0: Έχουμε αλλάξει εμείς.
1: Έχουμε αλλάξει εμείς, έχουν αλλάξει εποχές, έχει αλλάξει κοινωνία, έχει αλλάξει ο τρόπος που μεγαλώνουμε κιόλας. Ενηλικιωνόμαστε. Αυτό νομίζω ότι είναι συνέπεια της ενηλικίωσης. Mm-hmm. Η έλλειψη ανεμελιάς. Αυτή την αίσθηση έχω. Τι λες?
0: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται λιγάκι να ταντέψουμε λίγο και να παίξουμε με το παιδάκι που έχουμε μέσα μας.
1: Ναι, και να το αγαπήσουμε. Και να του κάνουμε και ένα πατ-πατ στο νόμο.
0: Σούπα, ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν από αρκετό καιρό, τι είχα κάνει. Ήμουνα με μία φίλη και κάτι συζητάγαμε και έλεγα ότι πολλές φορές δεν φέρομαι καλά στον εαυτό μου και πιάνω το δεξί μου χέρι και ακουμπάω και χαϊδεύω το αριστερό μου χέρι και εκεί συνειδητοποιώ ότι δεν με έχω χαϊδέψει όσο θα έπρεπε.
1: Άκου τώρα.
0: Mm.
1: Εσύ έχεις αγκαλιάσει όσο θα έπρεπε.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο.
1: Ωραία. Άκου τώρα από πού φτάσαμε, από τα κεράσια μέχρι. Από τα κεράσια μέχρι.
0: Ωστόσο, αν έχετε κεράσια βοδενών.
1: Για να κάνουμε τον κύκλο, το σωστό.
0: Ή πέτρο κέρασα, εδώ είμαστε εμείς. Λοιπόν, θα πάμε. Το ρολόι έχει πάει και 27.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι μετά τις λιδίσεων και μετά μη φύγετε. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Παρακαλώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις Ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Με καχυποψία αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών η Τεχεράνη. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο αναμένεται στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: σε βουβές ματιές. Όμορφα χρόνια, τα μικρά μπαλκόνια έχουνε τιμόνια.
1: Τι ωραία αυτά τα μικρά μπαλκόνια, ξέρεις, είναι το σύνορο ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και στον κόσμο.
2: Έχεις
1: γι' αυτό
2: απόλυτο...
1: μου αρέσουν.
2: Ξέρεις τι, επίσης έχουν προσωπικότητα και ανάλογα mm-hmm. με τη μέρα, νομίζω, τα μικρά μπαλκόνια. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει εσύ αυτό. Εγώ, ας πούμε, περνάω Σάββατο μεσημέρι από ένα αστικό έτσι προάστιο, όχι προάστιο τύπου παραλία, μιλάμε για κέντρο Αθήνα.
1: Okay.
2: Και βλέπω αυτά τα μικρά μπαλκόνια
1: ναι.
2: που είναι αλλιώς η άβρα τους το Σάββατο το μεσημέρι το απόγευμα και αλλιώς την Κυριακή.
1: Αλλιώς είναι.
2: Ε?
1: Ξέρεις από πού προέρχεται η λέξη μπαλκόνι?
2: Από πού?
1: Από ιταλική λέξη, από τον μπαλκόν.
2: Από τον μπαλκόν.
1: Ναι, όπως λέμε μακαρόν, μπαλκόν.
2: Που σημαίνει μπαλκόνι.
1: Μπορεί να ακουστεί και αλλιώς. Μπαλκόν. Με νι στο τέλος, αλλά δεν είναι. Είναι νι έψιλον. Μπαλκόν. Πού πας? Στο μπαλκόν.
2: Στο μπαλκόν. Λοιπόν, εγώ τώρα όμως δεν θα σε πάω στο μπαλκόνι.
1: Πού θα μου πας?
2: Θα σε πάω σε μια ωραία παράσταση, πολύ ωραία παράσταση. Λέγεται Πολίτες Β' Κατηγορίας. Είναι στο θέατρο Τζένι Καρέζη, Ακαδημίας 3, στο Σύνταγμα. Είναι του Μπράιαν Φρίελ, σε σκηνοθεσία της Τζένι Σκόλια. Είμαστε στις τελευταίες ημέρες της παράστασης αυτής mm-hmm. και σχεδόν μισό αιώνα μετά το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα, αυτό το εμβληματικό έργο του Μπράιαν Φρίελ, η Πολίτες δεύτερης κατηγορίας ή β' κατηγορίας, όπως θέλετε πείτε, το επιστρέφει στο ίδιο θέατρο για να μας θυμίσει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι η ανθρώπινη κραυγή για δικαιοσύνη είναι η μόνη επίκαιρη πράξη διαμαρτυρίας και αντίστασης. Η υπόθεση έχει ως εξής: τρεις καθημερινοί άνθρωποι παγιδεύονται κατά λάθος στο δημαρχείο της πόλης τους μετά από μια διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και το στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και τη δική τους καθαρή αλήθεια. Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες, οι θεατές θα δουν την αλήθεια και οι πολίτες δεύτερης κατηγορίας του Μπράιαν Φρίελ έρχονται ως μια ομή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στη βολική κατασκευή ενόχων.
1: Προσκλήσεις για πότε?
2: Προσκλήσεις για αύριο.
1: Αύριο
2: δίνουμε.
1: Είναι Πέμπτη.
2: Αύριο είναι Πέμπτη. Πολύ σωστά μας τα πες.
1: Θέατρο Τζένι Καρέζη, πολίτης Β' κατηγορίας.
2: Πέμπτη, 4 Ιουνίου αύριο, στις 9 η ώρα το βράδυ. Και εσείς, αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, Δημήτρη.
1: Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ναι.
1: Γράψτε πολίτης για να καταλάβουμε.
2: Σωστά.
1: Ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και αν γίνει κλήρωση. Όχι, θα γίνει κλήρωση.
2: Όχι, αν.
1: Αν είστε νικητής, ήθελα να πω. Σταμάτα.
2: Μου, θα νομίζουν οι άνθρωποι.
1: Αν κερδίσετε, θα σας στείλει μήνυμα η Μικαέλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Στείλτε τώρα μηνύματα.
2: Βάλε το εφόσον. Δίνει μεγαλύτερη ελπίδα από το
1: εφόσον.
2: Εφόσον κερδίσετε.
1: Εφόσον.

0: μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πολύ καιρό είχα να τα ακούσω. Δική σου επιλογή.
1: Ναι,
0: βγες στο μπαλκόνι να δεις.
1: Βγες στο μπαλκόνι να δεις και είναι ο Μπαμπιστόκας και στους στίχους. Είναι Πιξλάκς που τραγουδάνε. Είναι ο Μπαμπιστόκας στους στίχους και ο Ηλίας Μακρύδης.
0: Ηλία, τι κάνεις, πού έχεις εξαφανιστεί.
1: Πού είσαι, Ηλία, στείλε ένα μήνυμα.
0: Να πω επίσης, ναι, να στείλω την καλημέρα μου στην αγαπημένη φίλη Ελένη, η οποία μου λέει ότι τα μπαλκόνια, για μπαλκόνια μιλάμε, όμως τα υπόγεια είναι η θεά. Και μου στέλνει επίσης την καλημέρα της από το υπόγειο της Φιλοσοφικής στο Απιθύτα.
1: Α, τι ωραία.
0: Απθ.
1: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και εγώ από εκεί τώρα θα σε πάω στη Γαλλία, θα σε πάω στο κέντρο Πομπιντού. Θυμάσαι μία μπανάνα που ήταν... Άφησε με ένα λόγο.
0: Πώς τα λες έτσι.
1: Μία μπανάνα που την είχαν κολλήσει σε ένα τοίχο με ένα...
0: Α, μπράβο, αυτή με, το... μπράβο, με την ταινία,
1: με
0: τη μονοτική.
1: Τη μονοτική, γκρι.
0: Γκρι,
1: μπράβο.
0: Πού το θυμάσαι.
1: Τη βλέπω μπροστά μου.
0: Α, την μπανάνα ή τη μονοτική.
1: Όλο μαζί.
0: Okay.
1: Είναι το έργο Comedian που δημιουργήθηκε το 2019 και διερευνά την έννοια της τέχνης και της αξίας της. Εσύ βγάζεις τέτοια συμπεράσματα από αυτό ή μόνον εγώ τα βγάζω και τα
0: μόνο
1: λέω.
0: Εσύ.
1: Μόνον εγώ. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με μια μονοτική ταινία. Ναι. Και το φρούτο αυτό εξαφανίστηκε πάλι. Ναι.
0: Το φάγανε.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τον περασμένο Ιούλιο ήταν ένας επισκέπτης της έκθεσης που κατέβασε την μπανάνα από τον τοίχο και την έφαγε.
0: Ναι, λογικό είναι, γιατί εδώ εμείς παίρνουμε μπανάνες. Δηλαδή μου παίρνει ο πατέρας μου μπανάνες, μου δίνει αυτά και μέσα σε δύο μέρες έχουν μαυρίσει. Οπότε πρέπει να τη φας, να την πετάξεις.
1: Εντάξει, κάποιος πρέπει να υπάρχει εκεί που τις αλλάζει τις μπανάνες. Αλλά η νέα κλοπή διαπιστώθηκε από ένα φύλακα του μουσείου το απόγευμα του Σαββάτου. Μήπως την έφαγε ο φύλακας. Μολονότι η μπανάνα αντικαθίσταται κάθε
0: τον έκοψε λόρδα.

0: Ποιος έφαγε την μπανάνα?
1: Ποιος να την έφαγε?
0: Η Ρένα.
1: Η Μόρφη.
0: Ναι.
1: Η Μαριτίνα.
0: Μπα.
1: Αυτό...
0: Η Τσίτα, παιδί μου, την έφαγε.
1: Η Τσίτα την έφαγε.
0: Τι σου λέω.
1: Κάποια στιγμή θα σου πω και την ιστορία του τραγουδιού αυτού, την έχουν πει.
0: Την Τσίτα, τίτλος του. Για να μην μπερδευόμαστε.
1: Ολοκένουργιο του.
0: Και μάθαμε ποιος έφαγε και την μπανάνα.

0: Λοιπόν, φυσικά και το έχουμε πρωτακούσει από το Δάκη, το οποίο το έχει σφραγίσει αυτό το τραγούδι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, τη βρίσκω πολύ ωραία ρετρό αλλά και σύγχρονη μαζί, την ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και της Ευρυδίκης εδώ σε αυτό
1: και
0: το τραγούδι.
1: Και εμένα μου άρεσε. Και εμένα μου άρεσε.
0: Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Και σε λίγο δεν θα είμαστε εμείς.
0: Και σε λίγο θα εξαφανιστούμε. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στη φροντίδα του ήχου, Δημήτρη Μεϊδάνη που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Μικαέλα Θεοφίλου που είσαι στο άλλο μικρόφωνο. Και αύριο είναι Πέμπτη λοιπόν.
0: Βεβαίως.
1: 4 Ιουνίου στις 6 ώρα το πρωί δίνουμε ραντεβού εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα για να ξεκινήσει η μέρα μας όμορφα, διαφορετικά.
0: Όσο καλύτερα γίνεται. Θα φροντίσουμε πάρα πολύ και αύριο.
1: Να βρεις όμορφες ειδήσεις. Να μην μας δείχνεις όλες αυτές τις ειδήσεις ψυχοπλακωτικές.
0: Εγώ τις βρίσκω. Εγώ τις κάνω τις ειδήσεις.
1: Να επιλέξεις όμορφα πράγματα.
0: Εντάξει, θα επιλέξω. Θα έχουμε τις ειδισάρεστες και θα έχουμε και τις ειευχάριστες.
1: Μπράβο.
0: Αυτό θα
1: μπράβο,
0: κάνουμε.
1: Μπράβο, Μικαέλα.
0: Έτσι θα κάνουμε.
1: Τώρα λέω να πάμε ένα ταξίδι.
0: Και
1: για
0: εγώ,
1: να συναντήσουμε την Κόκκινη Σβούρα πρώτα με την Ιωάννα Νιαώτη και μετά τη Βόλτα με την Μαργαρίτα Μητυλινέου.
0: Και εμείς, όπως είπαμε, ραντεβού αύριο στις 6 το πρωί για την πρώτη καλημέρα.
1: Και μετά τη Μαργαρίτα Μητυλινέου, ποιος είναι?
0: Η Άντρη Βασιλιάδου.
1: Και μετά την Άντρη.
0: Άντε πάλι. Η Ελένη Γιαννοπούλου.
1: Είδες που πήγες να μπερδευτείς.
0: Πήγα να πω
1: σωστά.
0: Η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Άμα ήταν η Τσαλιγοπούλου, θα ήμασταν αλλού. Θα ήμασταν στο Vox.
0: Έβγε το Vox, τελείωσε το Vox νομίζω.
1: Σου είπα όμως ότι δεν θα ήμασταν στο δεύτερο, θα ήμασταν σε...
0: Πάμε, πάμε Δημήτρη μου, πάμε.
1: Πού
0: ταξίδι,
1: πάμε.
0: Ταξίδι. Μαρίνα Σπανό, πάμε, πάμε.

0: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα 3 Ιουνίου και Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου, η κόκκινη σβούρα έχει όλους τους λόγους να κάνει πετάλι, στα αλήθεια και στη φαντασία της. Βάζουμε κράνος και ξεκινάμε ποδηλατώντας μέσα στα βιβλία, στους πίνακες και τις θεατρικές σκηνές. Όλα αυτά πάνω σε δύο ρόδες. Και τι καλύτερο για την αρχή από το ποδήλατο στην τέχνη και έναν φασιανό με φτερά. Έχετε δει τους πίνακες του αγαπημένου μας Φασιανού, άνθρωποι με ποδήλατα που πετάνε στον αέρα. Τα ρούχα τους φουσκώνουν από τον άνεμο σαν έχουν φτερά. Το ποδήλατο για το Φασιανό δεν είναι απλώς μετακίνηση, είναι ελευθερία, πνοή, είναι ποιήση. Ο ίδιος έλεγε: «Μια μέρα χωρίς ποδήλατο είναι μια μέρα χωρίς αέρα». Ίσως να μην το είπε έτσι ακριβώς, αλλά εμείς το πιστεύουμε. Και στο στούντιό του ο Πικάσο έφτιαξε ένα τάβρο με μια σέλα και ένα τιμόνι που βρήκε πεταμένα στα σκουπίδια. «Κρίμα στο ποδηλατάκι», είπε, και του έδωσε δεύτερη ζωή και έφτιαξε ένα ακόμα έργο τέχνης. Ίσως στη σέλα του ποδηλάτου ή στις ακτίνες του να βρίσκονται όλες οι περιπέτειες. Το βέβαιο είναι ότι στα παιδικά βιβλία το ποδήλατο είναι συχνά ο πρωταγωνιστής. Και το πιο αγαπημένο μου είναι το ποδήλατό του, της Χριστίνας Φραγκισκάκη. Ο Χάσμ ζει στην πόλη του, τη Χάφερ, με τους γονείς του, την αδερφή του και το αγαπημένο του ποδήλατο. Το καβαλά και τρέχει κάθε μέρα στους δρόμους και στα σοκάκια. Κάνει ορθοπεταλίες στις ανηφόρες και κατεβαίνει χωρίς πετάλι τις απότομες πλαγιές. Μέχρι που μια μέρα ξεσπάει ο πόλεμος στην πόλη τους και αναγκάζονται να φύγουν μακριά. Το αγόρι θα κάνει τα πάντα για να μην αποχωριστεί το ποδήλατο. Το δεύτερο πιο αγαπημένο μου βιβλίο για ποδήλατα είναι ο Γύρος του Κόσμου. Με ένα ποδήλατο φυσικά, ο Πέτρος πρέπει να μάθει ποδήλατο μέσα σε λίγες ώρες, γιατί ο Γύρος του Κόσμου τον περιμένει. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Βάζει τα δυνατά του, αλλά πέφτει και ξαναπέφτει. Ο Πέτρος καταλαβαίνει ότι για κάποια πράγματα στη ζωή αξίζει τον κόπο να βάλουμε τα δυνατά μας. Ποιος είπε ότι τα ωραία πράγματα στη ζωή είναι όλα εύκολα? Αυτό το βιβλίο ανέβηκε και στη σκηνή, στο θεατρικό έργο «Ο γύρος του κόσμου με ένα ποδήλατο», στις παιδικές σκηνές όλη την Ελλάδα. Ο ήρωας, ο Πέτρος δηλαδή, κάνει το γύρο του πλανήτη και φτάνει από την Πλάκα μέχρι την Παταγωνία. Γιατί όμως αγαπάμε τόσο τα ποδήλατα? Γιατί είναι ισορροπία, είναι ανεξαρτησία, είναι αυτό το πάω όπου θέλω με τα δικά μου πόδια. Ένα παιδί με ποδήλατο δεν ζητάει GPS γιατί έχει όνειρα, δεν ζητάει καύσιμα γιατί έχει πόδια δυνατά και όρεξη για βόλτα. Όπως είπε ο Αϊνστάιν, η ζωή είναι σαν ποδήλατο. Για να διατηρήσεις την ισορροπία σου πρέπει να προχωράς. Εντάξει, ας μην ξεχνάμε και τα φρένα. Μικροί ποδηλάτες, σήμερα κάντε πετάλι με μεγάλο κέφι. Μετρήστε χαμόγελα, μετρήστε τις στροφές. Μετρήστε τα wow που αφήνετε πίσω σας χωρίς χέρια. Η κόκκινη σβούρα λέει πάνω στο ποδήλατο: «Όλος ο κόσμος είναι δικό σου». Χρόνια πολλά στην πιο όμορφη εφεύρεση με δύο ρόδες και ένα κουδουνάκι. Ήταν η κόκκινη σβούρα κάνοντας ποδήλατο. Αύριο πάλι.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Άκουγα πριν την κόκκινη σβούρα με το ποδήλατο και μου άνοιξε η όρεξη. Είναι η αλήθεια. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα. Και σκεφτόμουν ανηφοριές, κατηφοριές, σημαδεμένα αγώνατα, πεσήματα, αγώνες. Ποιος θα βγει πρώτος, ξέρω εγώ, μέχρι το δέντρο, μέχρι την πινακίδα, μέχρι το... Ναι, ξέρετε, παιδικά, ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, μικρά και μεγάλα παιδιά, καλημέρα. Ξεκινάει η Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλώς βρεθήκαμε.

Λοιπόν, έλεγα πριν καλημέρα στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά. Τα μεγάλα παιδιά της τρίτης λυκείου, των γενικών λυκείων, έχουν ήδη βρεθεί αυτή τη στιγμή τα παιδιά της τρίτης λυκείου στις αίθουσες των σχολείων τους. Διαγωνίζονται σήμερα στα αρχαία, στα μαθηματικά και στη βιολογία, ανάλογα με την ομάδα του προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Άλλο καρδιοχτύπη, άλλες σκέψεις, άλλες μνήμες, άλλες καταστάσεις. Ουφ, βαθιά ανάσα για να πάμε παραπέρα. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο, Βόλτα στο δεύτερο, στην ελληνική ραδιοφωνία. Χαίρετε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε κι εσείς. Πάμε να βολτάρουμε μέχρι τις 10.

Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Έχει οριστεί και καθοριστεί από τον οργανισμό ως μια τέτοια εδώ και 8 χρόνια και αφιερωμένη στους λάτρεις του ποδηλάτου και με βασικό σκοπό να οργανώνονται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, τουλάχιστον κάθε χρόνο τέτοια μέρα, εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της κουλτούρας της ποδηλασίας, γιατί η ποδηλασία μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να είναι ένα μικρό άθλημα, είναι μια ολόκληρη κουλτούρα, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ρεβοϋποδίας, που εγώ δεν την ήξερα αυτή την ασθένεια. Είναι η συγγενής ασθένεια. Είναι η συγγενής συστροφή του άκρου του ποδιού, με την φθέρνα να βρίσκεται σε κάμψη προς τα πάνω και το προστινό, το πρόσθετο κομμάτι του ποδιού να είναι στραμμένο προς τα μέσα. Δεν την ήξερα ότι υπάρχει και ειδική μέρα για αυτήν. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την ανεξαρτησία του. Στη Ρωσία τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Εθνική Μέρα του Αυγού. Εκεί θα ήθελα να είμαι σήμερα. Το αγαπημένο μου φαγητό με όλους τους τρόπους. Καλημέρα, είπαμε, παιδες. Καλημέρα.

Μου στέλνει μήνυμα ο Διονύσης. Μου λέει είναι και Παγκόσμια Μέρα Τρεξίματος σήμερα. Πάλι δεν το βρίσκω πουθενά. Γκουγκλάρω, φυσικά το βρίσκω. Είναι η πρώτη Τετάρτη κάθε Ιουνίου, κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Μέρα Τρεξίματος. Προφανώς ο σκοπός είναι να προωθήσει τα ωφέλη της άσκησης, είτε αυτά είναι σωματικά, είτε αυτά είναι ψυχικά. Να ενωνόμαστε, να φοράμε τα παπουτσάκια μας και να τρέχουμε λίγο, ή έστω να αποφασίζουμε κάθε μέρα να περπατάμε λίγο. Γενικώς αυτή η σωματική άσκηση και στην ευεξία βοηθάει, και στην ξεκούραση του μυαλού βοηθάει, και στην ενδυνάμωση του σώματος βοηθάει. Ποιος το αποφασίζει, είναι η ερώτηση, γιατί και εγώ στη θεωρία πολύ καλή είμαι. Κάθε εβδομάδα που ξεκινάει, λέω πάμε να το κάνουμε, πάμε να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχουμε πολλές διοργανώσεις από διάφορες περιοχές των μεγάλων πόλεων και των μικρότερων πόλεων που έχουν να κάνουν με δρομικές γιορτές, έχουν να κάνουν με προπονήσεις που δεν είναι αφιερωμένες μόνο στο τρέξιμο, αλλά και σε όσα αυτό πραγματικά σημαίνει. Έχουμε αφετηρίες και τερματισμούς στον Πειραιά, στον Ημιτό, στην Αγία Παρασκευή, εδώ αυτά που τα βλέπω μπροστά μου. Όπως και να έχει, δεν είναι στόχος της ημέρας οι επιδόσεις, η ταχύτητα, αλλά πιο πολύ χαρά της κίνησης, πιο πολύ ενθάρρυνση για έναν άλλο, λίγο πιο δραστήριο τρόπο ζωής. Να, αυτό.

2-10-60-13-168-169. Γραμμές τηλεφωνικές για να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του όποιου γραπτού μηνύματος επιλέξετε εσείς να στείλετε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα μέσω Viber. Δεύτερο πρόγραμμα, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Έχουμε μαζέψει πολλές καλημέρες. Κάτσε να περάσουν οι τίτλοι ειδήσεων, η σύνδεση με το Ethnews Radio 105,8 και θα γίνουν οι ωραίες οι αναφορούλες, ωραία τα ταξίδια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό με χαμηλές ταχύτητες στον Καρέα. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τα οποία προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία. Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όμως η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις προτάσεις των Αμερικανών με καχυποψία. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Πανελλαδικές σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Σιγά, μην δεν βάζαμε τραγούδια για ποδήλατο.

Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα και ξεκινάω τις ανταποδόσεις στην καλημέρα. Αυτή που ακούσαμε ήταν η ποδηλάτισσα, ο λόγος του Οδυσσιαλίτη, η μελοποίηση του Μιχάλη Τρανουδάκη, η φωνή της Αφροδίτης Μάνο, από τα πρώτα της, ή σχεδόν από τα πρώτα της. Χαίρε Αθηνά με τις γειτονιές σου, Κυψέλη, Θιβών, Άλυμος, Εξάρχη, Αβούλα. Καλημέρα σε εσάς που πηγαίνετε Νέα Κηφισιά. Χαίρετε και στη Νέα Σμύρνη. Χαίρετε και στο παλιό Φάληρο, να έχουμε και κάτι παλιό σε αναφορά. Γαργαλιάνη, Γαύρος, Καλαμπάκας, Κος, Πέραμα, Φλόρινα, Ηράκλειο, Λουτράκι, Λειψία, Παλιό Καρλόβα, Σισάμου, Βιέννη, Συννεφιασμένη, να κάνει και λίγο ρήμα, Θεσσαλονίκη. Θάλασσα γυαλί, φωτογραφία μου στείλατε από τη Σιτία. Καλημέρα και στο Αμίντεο και τις ορθοπεταλιές εκεί. Την Πάτρα και τον Άγιο Βασίλειο. Τη Σύρο, τη Ζάκυνθο, τη Λάρισα. Το Τούρνου Μαγκουρέλη στην Ρουμανία. Το Πήλιο, τις Μιλιές, την Έγινα, το Βόλο, την Καρδίτσα, τη Λίμνη του Σμοκόβου, τη Μαριολάτα της Φωκίδας. Καλημέρα στη Χαλκίδα και στη Δύρφη και γενικώ στην Εύβοια. Χαίρετε στη Σφάκαλα Σιθίου, τη Γιάννενα, την Έδεσα, την Τρίπολη και την Τζιά, την Καβάλα. Την Αγόριανη του Παρνασσού, την Δίνο, την Ολλανδία. Εσάς που βολτάρετε από Eindhoven σε Άμστερνταμ. Ωραίες βόλτες είναι αυτές. Καλημέρα στην Άουσα, την Αράχοβα και τους Αγίους Θεοδόρους.

Και από ανηφοριές ξέρουν, και από κατηφοριές ξέρουν, και από ισιάδες ξέρουν, και από σκασμένα λάστιχα ξέρουν, και από σημαδεμένα γόνατα ξέρουν, και από σφυρίγματα ξέρουν.

η ζωή. Κοίτα να δεις τώρα, μια μέρα, ένα μέσο, πώς μας έχει, ενώσει με έναν τρόπο. Πώς θυμόμαστε λίγο τα παιδικά μας χρόνια, πώς θυμόμαστε τις παρέες, πώς θυμόμαστε τις γειτονιές, πώς θυμόμαστε τις πλάκες, πώς κάποιοι έχουν συνδυάσει από πολύ μικρή ηλικία το ποδήλατο με μια τάση ευεξίας και μια, πώς το λένε, βελτίωση φυσικής κατάστασης και πόσοι έχουν συνδυάσει το ποδήλατο με τη φυσιολατρία. Και ανεβαίνουν στα βουνά και κατεβαίνουν από τα βουνά και κάθομαι και κοιτάω εγώ, ανεβώ, κατεβαίνουν, κάνουν, δείχνουν. Λοιπόν, ποδήλατο. Πιο ηλεκτρικό ποδήλατο αυτό που έρχεται και να φτάσει από την Νίκη στον Νίκο, εκεί στις τύψεις του Λέσβου.

Τι στίχο έγραψε αυτός ο άνθρωπος, ο Κώστας Φασουλάς? Το δέντρο που έχω μέσα μου, αυτό που σημαδεύεις, να γίνει δάσος σε βουνό, να μην μπορείς να ανέβεις. Κάθε φορά που μεταδίδω αυτό το τραγούδι, κάθε φορά κολλάει στο μυαλό μου αυτό το ρεφρέν και δεν φεύγει για ώρα πολύ. Και η ερμηνεία του Λαμπρού Βασιλείου και η μελοποίηση βεβαίως του Γιάννη Μίτση. Αυτό βρίσκεται το τραγούδι στο δίσκο «Οι άνθρωποι μέσα μου», που τις ερμηνείες του μοιράζονται ο Λάμπρος Βασιλείου και η Μαρία Αλαμάνη. Λοιπόν, παρά 10 δείχνει το ρολόι, δεύτερο δείχνει το ραδιόφωνο, είμαστε στο δέντρο, να βάλουμε κι άλλο ένα δίπλα, να φτιάξουμε ένα δασάκι.

Αυτό λέγεται Απόγευμα στο Δέντρο. Το έγραψε και το πρωτοτραγούδησε μόνος του ο Αλκίνος Ιαννίδης. Εδώ αυτή η εκδοχή του τραγουδιού παρουσιάστηκε στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλλου, το μουσικό κουτί, ενορχίστρωσε η φοβερή και τρομερή μπάντα του. Μαζί του ήταν και η Μαρία Φαραντούρη. Κάποια στιγμή τον ακούγαμε τον Αλκίνο που έλεγε «Γεια σου Νίκο», προφανώς απευθυνόμενο στον Νίκο Πορτοκάλλου. Καλημέρες, για να κλείσει η ώρα. Ναι, έχουμε άλλη μια μπροστά μας. Μάλιστα. Άμφισα, βαθύτησά μου. Δορκάδα και Παλαιόκαστρο και Σβάμπαχ στη Γερμανία και Χίος και Καρδάμενα στην Κόκκι Ενίσυρος επίσης. Πάρος, Καλαμαριά, Γιαννιτσά, Ξυλόκαστρο, Μαυρόλοφος εκεί στις Σέρες. Καλημέρα στο βροχερό Βερολίνο, καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές του Νάτικη Κεφαλονιά που έδωσε σήμα. Εδώ ανοίγουν τα δέντρα, είναι το τραγούδι του Κώστα Λιβάδα με τη φωνή της Ελένης Αλιγοπούλου. Είναι η διασκευή του Νίκου Πατρελάκη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νικόλα Πιοβάνη και Ελίνα Νικολακοπούλου και Θοδωρής Βουτσικάκης στο La Vita è Bella ή πιο ελληνικά στην όμορφη ζωή. Δίπλα στην όμορφη ζωή να βάλουμε και τη λίγο ανάστατη ζωή. Διάβαζα από χτες για τους φόβους για νέο Ελνίνιο μέχρι και το Νοέμβριο. Διάβαζα για την προειδοποίηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την υψηλή πιθανότητα επανεμφάνισης του Ελνίνιο. Και όταν λέμε υψηλή, εννοούμε 90%. Να ξαναμπεί ο Ελνίνιο στην ζωή μας. Τι είναι ο Ελνίνιο? Ο Ελνίνιο είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων και στον Ειρηνικό ωκεανό, και αυτό όλο σε συνάρτηση με την εξασθένιση των ανέμων. Θα μου πεις τι σε επηρεάζει αυτό? Αυτό που εκδηλώνεται στον Ειρηνικό ωκεανό έχει επιπτώσεις αισθητές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει να κάνει με πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από το κανονικό, έχει να κάνει με πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, δηλαδή από τη μια μπορεί να έχουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις και από την άλλη μπορεί να έχουμε ξηρασίες. Αυτός είναι ο Ελνίνιο, και το 90% πιθανότητα που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν αφήνει και περιθώρια, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, να το πάρουμε πάλι αψήφιστα. Από τη μια αυξημένος κίνδυνος, από την άλλη αβεβαιότητα. Βάλει και τις παγκόσμιες επιπτώσεις στη μέση, να τη φτιάξει την εικονίτσα, να κοντράρει την όμορφη ζωή και την ατμόσφαιρα που δημιούργησε το προηγούμενο τραγούδι. Βόλτα πρωινή στο δεύτερο πρόγραμμα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Είμαστε εδώ, θα είμαστε παρέα για 53 λεπτά ακόμη. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο, Έρικ Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντάει στα 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο και στον υπολογιστή μπροστά εδώ, που έρχονται τα γραπτά σας μηνύματα μέσω Viber. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης, λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμιση λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, παιδιά.

Πέρασε καιρός και πέρασε και πέρασε και πέρασε καιρός και φτάσαμε στην 154η ημέρα της χρονιάς. Φτάσαμε στην τρίτη μέρα του Ιουνίου. Η μέρα ξημέρωσε με ένα κόκκινο συναγερμό ξανά στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλιο. Οι Ιρανικοί πύραυλοι έφτασαν πολύ πιο μακριά από ό,τι έπρεπε. Έχουμε κρίξει στα στενά του Ορμούζ, έχουμε αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο, έχουμε στόχους εκτός ιρανικού εδάφους. Μπουρλότο για άλλη μια μέρα. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε την κατάθεση πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχει διαδικασία αλλαγών σε 30 άρθρα. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο κόμμα της Νέας Αριστεράς με τις αποχωρήσεις, αλλά και στην ταυτότητα της Βουλής. Άκουγα σήμερα το πρωί ότι πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, δεύτερο κόμμα στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη, είναι η δεύτερη δύναμη. Σκεφτείτε τον αριθμό των βουλευτών που αυτή τη στιγμή δηλώνουν ανεξάρτητοι. Τι άλλο έχουμε? Εντάξει, την ακραία βιαιότητα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, την απολύτως άνανδρη και χυδαία εκ των υστέρων συμπεριφορά του καθομολογίαν θήτη, τις καταγγελίες που αγνοήθηκαν, την προσπάθεια να περιγραφεί ο χαρακτήρας του θύματος ως εύκολος για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, ποτέ. Και διάβαζα τις καταγγελίες. Άκουγα χτες τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Χρυσοχοίδη. 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία έχουμε μέσα στο 26. 6.600 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μέσα στο 26. Είχαμε 3.380 συλλήψεις και εκατοντάδες φυλακίσεις μέσα σε 4 μήνες αυτά, μέχρι και τον Απρίλιο. Να την πάρεις τη βαθιά την ανάσα, να δω τι θα κάνεις μετά. Έχουμε νέα μέτρα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Τι άλλο έχουμε σήμερα στα ενδιαφέροντα της ημέρας? Έχουμε ένα καμπανάκι από μελέτη για τη Δήλο. Το νησί βυθίζεται 1/100 το χρόνο. Αυτό ανακοινώνει το Κλιματικό Παρατηρητήριο της Ακαδημίας Αθηνών μαζί με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μαζί με την Εφορία Αρχαιοτήτων και Κλάδων. Έχουν καταγράψει αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο. Ένα χρόνο, 1/100. Τόσο βυθίζεται το νησί.

0: Διαβάσατε για ένα φαρμακό που λέγεται, δεν μπορώ καν να το πω, αμιβανταμάμπι. Αυτό είναι ένα φάρμακο που διάβαζα προχτές ότι εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Χορηγήθηκε σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και δεν ανταποκρίνονταν πλέον σε διαθέσιμες θεραπείες. 102 οι ασθενείς, 15 σε 15 εξαφανίστηκαν οι όγκοι τελείως. Προφανώς και είναι άνευ προηγουμένου αυτό ως δεδομένο, αυτή η θεραπεία ως δεδομένη, είναι τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής πρωτοφανή. Έχει με βάση μια διεθνή μελέτη πραγματοποιηθεί αυτό σε 11 χώρες. Αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες, η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει πολύ κουράγιο μετά από πολλά χρόνια κλινικών ερευνών. Οι τρόποι χορήγησης οριστικοποιούνται τώρα, οι παρενέργειες οριστικοποιούνται τώρα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Άκουγα και την δήλωση της Υφυπουργού Υγείας που ακριβώς αυτό έλεγε, ότι ναι, μεν τα πρώτα αποτελέσματα είναι θετικά, αλλά να περιμένουμε και την επικύρωση, να περιμένουμε και την επιβεβαίωση. Όπως και να έχει, μια αίσθηση φωτός στο βάθος του τούνελ είναι απολύτως εθαρρυντική και σε κομμάτι ψυχολογίας, αλλά και στην κανονικότητά μας και στην πραγματικότητά μας. Αμιβανταμάμπι λέγεται το φάρμακο. Άκου να δεις.
1: Έλα, κεράγησε τον κόσμο μου.

του Αντώνη Κατσαμάκη και του Δημήτρη Γλέζου αυτό, με τη φωνή της Βιολέτα Σίκαρη. Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση Merit News Radio 105,8. Προηγουμένως, να φύγουν οι καλημέρες, να προσγειωθούν σε Πειραιά, Βύρονα, Χαλάνδρη. Χαίρετε στην εταιρεία εκεί στην Παιανία, στον Άλυμο και το Γαλάτσι. Να φύγουν και πιο μακριά, να φτάσουν Κεφαλονιά, να κάνουν στάσεις στις Σέρες, στα Γιάννενα και στην Λίμνη Παμβότιδα, στον Ναύπηλιο, την Καλαμάτα, το Αίγιο, το Παλαιοσέλι, την Αγία Μαρίνα της Λέρου. Ωραίο είναι αυτό, με το παράθυρο στο Αιγαίο, την ωραία τη φωτογραφία που στείλατε. Αγρίνιο, το μεσότοπο της Λέσβου, την Ιγουμενίτσα. Χαίρετε στη Λιδία, τρίτη κόρη, τρίτη φορά πανελλαδικές. Κουράγιο, είναι το μάνα κουράγιο αυτό. Και πατέρα κουράγιο επίσης και σε όλους μας. Λοιπόν, χαίρετε και στο Αγρίνιο και στη Βάλια Κάλτα και σε εσάς που κάνατε καθημερινά τη διαδρομή, είτε αγαλαξίδι, γαλαξίδι, είτε αμεποδήλατο. Ημέρα ποδήλατο σήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Έως 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξόδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης συνεχίζονται διάκοπα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις στη μεγαλύτερη Ιρανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τραγούδι του Μανού Ελευθερίου και του Σταύρου Κουγιουμτζή αυτό. Τραγούδι με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα για τους ελεύθερους και τους ωραίους που ζουν σε κάποιες φυλακές. Ενίοτε ζουν σε φυλακές και ενίοτε, άμα χάσουν τα δικαστήρια, πληρώνουν και τα πρόστιμα. Γιατί την κάνω εγώ αυτή την αναφορά τώρα? Διότι ήρθε χτες στη δημοσιότητα η απόφαση του δικαστηρίου που δικαιώνει δύο δημοσιογράφους. Μετά από μήνυση που άσκησαν στον δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Μπέο, η υπόθεση ξεκινάει το 23, ήταν λίγο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, γίνεται συνέντευξη τύπου και ο δήμαρχος Βόλου εξαπολύει φραστική επίθεση κατά των δημοσιογράφων που καλύπταν τα θέματα της πόλης. Δεν του αρέσαν οι ερωτήσεις, δεν του άρεσε το περιεχόμενο, δεν του άρεσε οτιδήποτε σχετικό με την ποιότητα του νερού και με τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο Βόλο και, εν πάση περιπτώσει, εξαπέλυσε πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς και πολύ προβληματικές προτροπές. Δηλαδή, το σκουπίδια της δημοσιογραφίας ήταν μια ευγενική περιγραφή. Ακούστηκε η λέξη πατσαβούρα, ακούστηκαν οι λέξεις είστε άπλητοι, τι σας νοιάζει, σιγά μην κάνετε μπάνια, είστε ξεφτύλες και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, πήρε 3 χρονάκια σε ένα δικαστήριο για να αποφασίσει ότι όλο αυτό που είχε γίνει μέσω αγωγής και μήνυσης έδωσε προστασία και αποκατέστησε την τιμή των δύο δημοσιογράφων. Αυτό αποφάσισε το μονομελές πρωτοδικείο Βόλου. Απέρριψε τους ισχυρισμούς περί χιούμορ του δημάρχου, έκρινε ότι οι δηλώσεις του υπερεύησαν τα επιτρεπτά όρια και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ των δημοσιογράφων. Αυτή είναι η πρώτη πράξη. Έχουμε και δεύτερη πράξη, έχουμε και ακολουθεί και ποινικό δικαστήριο μέσα στον Ιούνιο. Αυτά. Άλλα νέα.

Διάβασα χτες στη Λάιφο ένα άρθρο που αφορά σε μια ηθοποιό. Το όνομα της είναι Rosamund Pike. Είναι Αγγλίδα, μπορεί να την έχετε δει, ήταν ένα από τα κορίτσια του Bond. Έπαιξε στην Περηφάνεια και Προκατάληψη, έπαιξε στο John English, έπαιξε στην Επιστροφή, στην Οργή των Τιτάνων και στο The It Girl με τον Ben Affleck. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η ηθοποιός, έπαιζε στο θέατρο σε μία από τις πολύ γνωστές παραστάσεις στο West End. Τελειώνει η παράσταση, είναι γεμάτο το θέατρο. Στο θέατρο σε μία από τις πολύ γνωστές παραστάσεις στο West End. Τελειώνει η παράσταση, είναι γεμάτο το θέατρο.

της παράστασης. Οπότε προφανώς και εκείνη αποσυγκεντρώθηκε από τον μονόλογό της και απευθύνθηκε στο κοινό μετά τις τελικές υποκλήσεις, χωρίς να κοιτάξει συγκεκριμένα στον άνθρωπο που το έκανε, αλλά είπε αυτό το πολύ απλό: ήθελα απλώς να σας πω, για όποιον πηγαίνει στο θέατρο, ότι εμείς προσπαθούμε μέσα από την ερμηνεία μας να σας δώσουμε κάτι μεγάλο, προσπαθούμε να σας πούμε μια ιστορία για να την αισθανθείτε κι εσείς. Ελπίζουμε να την αισθάνεστε κι εσείς. Και μετά απευθύνθηκε στον άνθρωπο που είχε ανοίξει το κινητό του. Ξέρεις ποιος είσαι, δεν πρόκειται να σε ξεχωρίσω. Μπορεί να ήταν σημαντική ανάγκη. Μπορεί να είσαι γιατρός και να πρέπει να σώσεις τη ζωή κάποιου. Ελπίζω να είναι έτσι. Αλλά και αυτό το καταλαβαίνουμε. Χειροκρότησε πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί την κάνω αυτή την αναφορά? Για το κινητό, αυτή τη μάστιγα, στο σινεμά, στο θέατρο. Εκεί που δεν μπορεί να είναι, εκεί που δεν πρέπει να είναι ανοιχτό. Αυτή η ειδοποίηση, παρακαλούμε κλείστε τα κινητά σας, δεν είναι τυπική. Είναι ουσιαστική. Αν βαριέσαι, σήκω και φύγε. Αν χρειάζεται να κάνεις κάτι επίγον, ξανά σήκω και φύγε. Μην κάθεσαι δίπλα μου και ανοίγεις το κινητό και σκρολάρεις. Γιατί το χάνουμε και οι δύο. Εσύ θες να το χάσεις. Εγώ που δεν θέλω, τι φταίω?

του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου το τραγούδι με τη φωνή του Μπαμπιστόκα. Το τραγούδι λέει «Και έμεινα εδώ». Ο άνθρωπος για τον οποίο θέλω να σας μιλήσω οπωσδήποτε δεν θα μείνει εδώ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάει να ζήσει και να εργαστεί στο διάστημα. Το όνομά του είναι John McFall. Γιατί έχει διαφορά από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο? Γιατί είναι παραολυμπιονίκης, γιατί ζει με αναπηρία και είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να γράψει ιστορία ως ο πρώτος αστροναύτης με σωματική αναπηρία που θα εισέλθει σε τροχιά γύρω από τη Γη. Είναι Βρετανός, είναι παραολυμπιονίκης, είναι χειρουργός και κατά πώς φαίνεται θα τα καταφέρει να βρεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη. Δεν θα μείνει εδώ, θα πετάξει. Θα πάει ψηλά. Έχασε το πόδι του σε ένα ατύχημα με μοτοσυκλέτα πριν από πολλά χρόνια. Επελέγει το 22 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για μια μελέτη σε σχέση με συμμετοχή ατόμων με σωματικές αναπηρίες σε διαστημικές αποστολές. Εκπαιδεύτηκε, πέρασε όλα τα τεστ, εξασφαλίστηκε χορηγία, χρηματοδότηση για αυτή τη διαστημική πτήση που τον αφορά και ετοιμάζεται. Άμα έχεις όνειρα. Άμα έχεις όνειρα, δεν σε κρατάει τίποτα, παιδιά, δεν σε σταματάει τίποτα.

Αυτός είναι ο μπάσταρδος γιος, έγραψε και τραγουδάει ο Φίβος Δελιβοριάς. Με αυτές τις νότες κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Άνδρη Βασιλιάδου, είναι εδώ ότι έρχεται. Νίκος Ψωμιάδης, Έρη Κιντζου, Μαργαρίτα Μητυλινέου, εδώ ήμασταν. Ωραίο ραδιοφωνικό και φεύγουμε. Τελευταίες καλημέρες στις γειτονιές της Αθήνας, από τον Γαλάτσι μέχρι το Εγάλαιο και από τον Άλυμο μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλημέρα στον Παναγιώτη που είναι στον Κηφισό και που σήμερα ο Σύφης και ο Νικήτας στα δίδυμά του έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά στα αγόρια. Χαίρετε στη Βελιγοστή και τη Θέρμη, το Ηράκλειο, τον Νότιο Πύλιο, την Ασέα και στην Αρκαδία, την Πάργα, την Πρέβεζα και τη Ροδίτσα της Λαμίας. Καλημέρα στο Αγρίνιο, εκεί στην παλιά δημοτική αγορά είναι η τρίτη έκθεση οικαστικών σήμερα. Να πάτε μια βόλτα, ωραία θα είναι. Στον ποταμό της Επανομής καλημέρα και στη Φολέγανδρο και στην Κέρκυρα, στη Γραμμένη της Δράμας, στην Πύλο, τη Μεθόνη και τη Γιάλοβα. Ωραία παιδιά. Καλημέρα και στην Κολωνία. Και μόνο για τα χορευτικά της Άντρης, αυτό είναι το σωστό τραγούδι για να αποφωνήσω. Καλημέρα αγόρια κορίτσια, τα λέμε αύριο στις 8 ακριβώς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Είπαμε να συνεχίσουμε το χώρο από πριν. Μας κάρφωσε με την καλή έννοια πάντα η Μαργαρίτα. Ξέρεις, είναι αυτό που ψάχνεις αφορμή να χορέψεις, παιδί μου. Δηλαδή, πόσο μπορείς να χορέψεις με τόσο αναζητώ, ας πούμε. Κι όμως, άμα θέλεις, άμα θέλει ο άνθρωπος, όλα τα καταφέρνει. Καλημέρα, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στα 5 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε ως τις 12 το μεσημέρι. Ωραιότατη σύνθεση της ομάδας μας και σήμερα, με Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, με Κώστα Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα παραδοσιακά μας τραγούδια όχι απλά τα αγαπάμε, δηλαδή μέσα στην καρδιά μας είναι. Κάποιες φορές γίνονται πολύ ωραίες διασκευές, όπως ήταν αυτή με την οποία ξεκινήσαμε, το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα» με τους Encore, και όπως είναι και αυτό που ρίχνει τους τόνους, αλλά γίνεται τόσο συναισθηματικό και έρχεται από τη Λέρο.

Είδατε, ρε παιδί μου, τα λατρεύετε κι εσείς αυτά τα τραγούδια. Και ναι, ναι, κάποια παιδιά καταφέρνουν, τα φέρουν στο 2026 αξιοπρεπώς, και να συνεχίζουμε να τα ακούμε με πάρα πολύ αγάπη. Φεύγει το τραγούδι, πάει στη Σταυρούλα και βρίσκει, την βρίσκει εκεί στο Χολ Αργό. Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε, αν και βλέπω εδώ μια χαρούλα και σήμερα. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Το κορίτσι μας, η Έρη μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και εννοείται ότι συλλέγει, γράφει, καταγράφει και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο τα μηνύματά σας. Αλλιώς, Viber, φίλοι μου αγαπημένοι, Viber και ξέρω ψωμί. Ποιοι είμαστε στο Viber? Το δεύτερο πρόγραμμα. Ούτε κόσμος γινόμαστε, ούτε πρώτο, ούτε τρίτο. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Απλώς η αναζήτηση πρέπει να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες και δύο λέξεις, με κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα εννοείται ότι έχει δύο M.

Λοιπόν, το διάβασα και σας το μεταφέρω. Σήμερα σου λέει είναι η πιο καλοκαιρινή μέρα της εβδομάδας. Γιατί δεν βγάζουμε κι εμείς ρε παιδί μου εκπομπές έτσι από τις παραλίες, από ωραία χωριά με πλατάνια, μέσα από ένα σκάφος που ψάχνει να βρει μυστικές θαλασσινές πηλιές. Δηλαδή η κοντορά του που γιατί έβγαζε εκπομπή από την Επίδαυρο. Η Ρούλα γιατί πήγαινε στην Ερμιόνη. Πώς πήγαινε η Μεγανεγάκη, δεν ξέρω, κάπου θα πήγαινε και η Μενεγάκη. Πού? Εμείς γιατί όχι? Αναρωτιές κι εσύ. Μα γιατί δηλαδή? Επειδή ακούγονταν λίγο ο θόρυβος παραπάνω. Ένας παφλασμός του κυμάτους. Του κύματος. Δεν θα ήταν ωραίος να ακούγεται αυτή τη στιγμή? Θα ήταν.

Λοιπόν, ο καθένας έχει βρει, πώς να πω, τη δική του σπηλιά, το δικό του απάγκιο σε κάθε τραγούδι από το ξεκίνημα της εκπομπής. Μη βιάζεσαι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πάει λεπτοκαριά. Πάει στην Κατερίνη. Για την αμετροέπεια των όσων λέγονται κυρίως στην τηλεόραση, έχουμε ξαναμιλήσει. Χθες λοιπόν, παλιά μου και φίλοι μου αγαπημένοι, ανάμεσα σε δουλειές, σε τηλεφωνήματα και τηλεόραση όμως, ακούω έναν εκ του πάνελ, το πανελάκι, να λέει: «Είδαμε φωτό και πλάνα που μας έκαναν χαρούμενους. Ψηλιάζομαι ότι έρχεται η πατάτα. Από το γάμο της κόρης Κωστόπουλου Μπαλατσινού και είδαμε όλη την οικογένεια μαζί, μπλα μπλα μπλα μπλα». Και λες δηλώσεις και το λέω: «Ακούς τι λες, βρε αγόρι μου. Ο γάμος δύο ανθρώπων φυσικά και δίνει μεγάλη χαρά στους γονείς και τους στενούς συγγενείς και τους φίλους. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση φυσικά στη Μανούλα Τζέννη και στον πατερούλη Πέτρο. Είμαστε εμείς μέρος κάποιου από όλους αυτούς τους κοινωνικούς δεσμούς? Είμαστε εμείς κάτι από όλα αυτά? Όχι. Γιατί λοιπόν το θεματάκι σου με έκανε εμένα χαρούμενη? Θέλω να σε ρωτήσω, αλλά πού να σε βρω να σε ρωτήσω? Και άντε τώρα και εσύ να μου απαντήσεις. Να μου απαντήσεις τι?»

Λοιπόν, επίσης μέσα από τις από τις ειδήσεις, από τις φωτογραφίες και τα λοιπά, όπου κυκλοφορούν και μέσα από τα οποία ενημερώνομαι κάθε μέρα, γιατί θέλω όταν μπαίνω στο στούντιο έτσι να έχω μια γενική εικόνα, ρε παιδί μου, μην φανταστείτε ότι κάθομαι και αναλύω και το κάθε θέμα, αλλά θέλω να έχω μια εικόνα και ειδικά στο ξεκίνημα της εκπομπής θέλω να χαμογελάμε και λιγάκι. Η φωτογραφία της ημέρας. Εκδήλωση. Εντάξει. Κόσμος πολλής. Τραπέζια καλοστρωμένα και αριθμημένα. Στο νούμερο 6 κάποιος σκέφτηκε να είναι ομοτράπεζοι Άδωνης Γεωργιάδης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μίμης Ανδρουλάκης. Εννοείται ότι δεν περιγράφω άλλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΑΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΑΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, δήλωσε στο Earth News Radio βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Ο Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει οδικό χάρτη. Αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς. Εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις στη μεγαλύτερη Ιρανική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρετήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Συναγερμός με κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Δήμο Συντικής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι ένα αυτό το τραγούδι που μας έρχεται ουσιαστικά από τα παλιά. Δεν έχει σημασία πόσο παλιά. Θα δίνουμε εμείς τώρα βάση σε τέτοια. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Άμα θέλει, ας κάνει κι αλλιώς. Ποιος, ο εκλεκτός, παρά τις εντάσεις και τις βαριές κουβέντες, η Αμερική συνεχίζει τη σταθερή της στήριξη προς το Ισραήλ. Και αυτό δεν είναι είδηση, είναι ρουτίνα. Τώρα, μάλιστα, μπορώ με σιγουριά να σας πω ότι η μέση του πετρελαίου είναι σε ανωδική πορεία. Καμία εμπιστοσύνη το πετρέλαιο στις συνομιλίες. Γιατί, τι κι αν πέφτουν βόμβες, τι κι αν πέτανε ντρόουνς, τι κι αν στοχοποιούνται χώρες και νησιά, οι συνομιλίες συνεχίζονται παράλληλα, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ο ΠΚΠ, πάει Κοζάνη και Αγρίνιο, 13 συλλήψεις πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ ηλία. Παιδάκια μας, καλή επιτυχία και σήμερα στα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τις πρώτες μας καλημέρες, να τα πούμε. Πώς μεταφερθήκαμε έτσι με τη μία, ας πούμε, στα Χριστούγεννα. Λοιπόν, καλημέρα στο Βύρονα, στο Λίντ, στη Θεσσαλονίκη και στα Γρεβενά, στο βροχερό Βέλγιο, στην Ιερά Πέτρα, την Αγία Παρασκευή και τη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Πέραμα, τον Άνω Κορυδαλό και τη βροχερή και δροσερή Λουμπλιάνα. Καλημέρα στη Ροδίτσα και τη Λεμεσό, την Ικίτη. Προβατά Σερών και Κυψέλη και Γλυφάδα, Πρέβεζα και Εξάρχεια Λουτράκη και Γιαννιτσά. Ελληνικό, Μεσότοπο Λέσβου, Χαλάνδρη, Σόλιγγεν, όπως επίσης και τις δροσιές εκεί στη Βάλια Κάλντα. Επίσης Χασιά και Οροπό και Λεπτοκαριά Πιερίας, Αλμυρό Βόλου, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κονίστρε Σεβίας, Παλιοσέλη Ιωαννίνων. Καλημέρα, αν είπα Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, όχι δεν είπα, καλημέρα και στο Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας. Και τέλος πάντων, εκεί όταν μιλάμε για Λουτράκι, μιλάμε για το συγκεκριμένο κηλικείο που βρίσκεται. Έχει νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο κτλ. Και από εκεί τα νέα είναι τα εξής. Το προάβλιο του σχολείου τα παιδιά χορεύουν χορούς από όλη την Ελλάδα. Πυρετώδεις προετοιμασίες για τη γιορτή της λήξης της σχολικής χρονιάς. Θα αποχαιρετήσουμε τα εκτάκια μας, μας γράφει η φίλη μας. Θα τα ξεπροβοδίσουμε για το γυμνάσιο και τίτλος της γιορτής πανηγύρι. Όσο για τον νηπιαγωγείο, κάνει κάτι παρόμοιο, τίτλος της δικής τους γιορτής, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Έτσι, με έναν τρόπο μεταφερθήκαμε κι εμείς ίσως σε κάποια τελετή λήξης, κάποιας τάξης, κάποιας βαθμίδας στην εκπαίδευση. Θυμάμαι όταν τελειώναμε το δημοτικό που νομίζαμε ότι επειδή θα πάμε γυμνάσιο ξαφνικά μεγαλώσαμε. Αλλά έρχεται η ζωή και σου λέει και σε προσγειώνει και σου λέει κάτσε εδώ που σε καλά, μην κάνει

Έφυγε χθες ηλικία 75 ετών ο Νάσος Αθανασίου, δημοσιογράφος, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος της Νέας Αριστεράς, αλλά βασικά κοινός μας γνωστός, φαντάζομαι μέσα από τα έντυπα αλλά και τη μικρή οθόνη. Λοιπόν, ήταν αρχές του 1976 και η ΕΡΤ αποφάσισε τη δημιουργία μιας μεσημεριανής ενημερωτικής ζώνης. Έτσι, τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 1976, φίλοι μου αγαπημένοι, στις 2 το μεσημέρι, βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα μία εκπομπή που είχε τίτλο «Κάθε μεσημέρι» και παρουσιαστής της ήταν ο Νάσος Αθανασίου. Η εκπομπή μεταδιδόταν καθημερινά από Δευτέρα ως Σάββατο και η συνολική διάρκεια της ήταν μία ώρα. Είχε μία σφήνα, μόλις τελείωνε το πρώτο ημίωρο, με ένα 15 λεπτό δελτίο ειδήσεων. Αυτό δεν είναι σφήνα, αυτό είναι μπουκάλι ολόκληρο ή σφινάκι, που παρουσίαζε ο αξέχαστος Κώστας Βούλγαρης. Ίδιος είχε και την επιμέλεια του ρεπορτάζ του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ τη σκηνοθεσία αναλάβανε κατά καιρούς ο Σταύρος Ζερβάκης, ο Στάθης Τσόνος και η Ελίνα Τανιμανίδη. Ωστόσο, τώρα τα λέω όλα αυτά για εκείνους που θυμούνται. Πέρα από την καθαρά ενημερωτική δομή του, το κάθε μεσημέρι έδινε τον πρώτο λόγο στον τηλεθεατή. Με τον εξής τρόπο. Με την έναρξη της εκπομπής, ο Νάσος ο Αθανασίου ανέφερε επιγραμματικά 5 θέματα. Και στη συνέχεια, το κοινό έπρεπε να καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΡΤ και να ψηφίσει ποιο από αυτά ήθελε να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ας πούμε, μπορεί να δείχνει δευτερόλεπτα κινούμενα σχέδια. Παίρναν τα πιτσιρίκια τηλέφωνο, θέλουμε στο τέλος να δούμε τα κινούμενα σχέδια. Και έτσι έβλεπαν όλη την ιστοριούλα. Κάποιος άλλος μπορεί να έλεγε: θέλω αφιέρωμα στον τάδε ηθοποιό, υπήρχε ένα μίνι αφιέρωμα. Ή τέτοια πράγματα. Ή ξέρω εγώ, το καινούριο τραγούδι της Μαρινέλλας. Ψήφισαν και έβλεπαν αυτό. Φυσικά μεταδιδόταν εκείνο που συγκέντρωνε λοιπόν τις περισσότερες ψήφους και όπως σας είπα και πριν, η δυνατότητα να τηλεφωνήσουν, τη δυνατότητα να είχαν όλες οι ηλικίες. Επιπλέον, λίγο πριν από το τέλος, έβγαινε στον αέρα ζωντανά κάποιος τηλεθεατής, ο οποίος μιλούσε απευθείας με τον Νάσο Αθανασίου και έπρεπε να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση διαφορετικού περιεχομένου κάθε φορά, ώστε να κερδίσει 2 ολόκληρες χιλιάδες δραχμές.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σήμερα Κοιμήμη Σιώπουλος και Γιώργος Χατζινάσιος έγραψαν στίχους και μουσική αντίστοιχα. Σήμερα, μόνο για σήμερα, έτσι για να θυμόμαστε ή για να κατανοήσουμε και την αξία του, τι σημαίνει σήμερα, τι σημαίνει η στιγμή, τι σημαίνει απολαμβάνω αυτό που έχω τώρα. Δεν τρέχω συνέχεια στο παρελθόν και δεν είμαι συνέχεια με το άγχος στο αύριο. Μας πρίξατε με τον Ελνίνιο και τους καύσονες και ποπό και τι μας περιμένει και ποπό και τι πάθαμε. Λοιπόν, αν είναι να πάθουμε, δεν χρειάζεται να τρομοκρατούμαστε πριν πάθουμε. Ας έρθει το πάθουμε και τότε βλέπουμε. Δηλαδή, αφήστε να πάρουμε ανάσα τώρα που μπορούμε στο κάτω-κάτω της γραφής. 6 λεπτά μετά τις... Ναι, βριάζω. 6 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής απλά και αγαπημένα. Εδώ, δεύτερο πρόγραμμα εννοείται. Εδώ η Έρη, δηλαδή εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά τη βλέπω, οπότε είναι εδώ, Έρη Γκίντζου, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και Άντρε Βασιλιάδου, και αυτόν τον βλέπω, δεν είναι ακριβώς, δεν είμαστε στον ίδιο χώρο. Θα σας περιγράψω τώρα το στούντιο και, και την αίθουσα όπου βρίσκεται ο ηχολήπτης. Μας χωρίζουν πόσα μέτρα να είναι αυτά, για πες. 2,5 με 3 μέτρα, με τζάμια όμως ανάμεσα, με ηχομονώσεις και τα λοιπά. Αλλά η οπτική επαφή υπάρχει βέβαια, γιατί αλλιώς θα είχε γίνει τον μπάχαλο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαμε μια συνεννόηση κάπως. Ναι, αυτοί είμαστε, Άντρε Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Το σήμερα είναι σήμερα, το σήμερα είναι σήμερα, σήμερα ήταν και χθες.

Λοιπόν, δίνω στροφή, δεν δίνω, τροφή δίνω, τροφή για σκέψη. Θυμηθείτε ποιο ήταν το πρώτο σας ποδήλατο, εάν είχατε βέβαια ποδήλατο στη ζωή σας. Κάποια παιδιά μπορεί να μην ήθελαν, να μην μπορούσαν, βεβαίως όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, όλα μέσα στη ζωή είναι, όλα για τους ανθρώπους είναι. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδήλατο και θα μιλήσουμε λίγο μετά για αυτό. Εγώ θυμάμαι, θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω Κοζάνη. Χωριστή δράμση Κοζάνη, πέρασε πάρα πολύ ωραία στο ξεκίνημα της εκπομπής με το «Τι θέλα και σ' αγαπούσα». Λοιπόν, χωριστή δράμας και διψός και μεταμόρφωση. Νέο Μαρμαρά, καλημέρα. Καβάλα Λέστερ, το Λέστερ έρχεται αύριο στην Καβάλα, οπότε θα γίνουμε ένα. Καλημέρα στο Γιαννιώτη. Ώρες θέλω πραγματικά να με απολύσω. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στην Ικαριά. Καλημέρα στις Σέρες, στην Κόρινθο, στη Λάρισα, Παράκυλα Λέσβου, Αρχάγγελο Ρόδου, Αποθήκη Ασπροπύρου. Είδες, μόλις ήρθε η απειλή της απόλυσης και από μένα μόνο έστρωσα. Καλημέρα στο Πορτοράφτη, καλημέρα στη Χερόνια. Η Σιτία Λάδι Θάλασσα. Καλημέρα και στο Γαλάτσι και συνεχίζουμε με 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Με την Έρη μας να απαντάει και στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα.

Λοιπόν, πολλά πράγματα δεν έχω να πω αυτή τη στιγμή. Έχω να πω μετά όμως. Βλέπω εδώ τις αναμνήσεις σας από το πρώτο σας ποδήλατον. Θα το μοιραστώ κι εγώ μετά. Αυτό που θέλω να μοιραστώ επίσης μαζί σας και θέλω να πιστεύω ότι είναι αλήθεια, γιατί φαντάζομαι ότι διαφέρει πολύ κόσμο. Τέλη Ιουλίου, δεν είναι μακριά, η Καλαμαριά θα έχει μετρό.

Λοιπόν, πολλά μου γράφετε γύρω από το θέμα ποδηλατό. Ο καθένας έχει τη δική του ανάμνηση και είναι ωραία και είναι και συγκινητική. Δεν έχω προλάβει βέβαια να τα διαβάζω όλα. Το πρώτο μου ποδήλατο το αγόρασα με την υποτροφία που πήρα από το ΙΚΙ στο Πανεπιστήμιο, 30.000 δραχμές. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την υποτροφία. Και ήταν ένα κατακόκκινο, έμαθα με αυτό, έκανα εξάσκηση στο πεδίο του Άριος και με κυνηγούσαν οι φύλακες. Αργότερα το πήρα στην ΚΟ που έζησα για 4 χρόνια και τώρα υπάρχει ακόμα στην αποθήκη, μας λέει η φίλη μας. Κοιτάξτε να δείτε, πολύ θα ήθελα να το είχα κι εγώ ακόμα, γιατί ήταν το πρώτο μου ποδήλατο. Δεν οδηγήσα ποτέ με, πώς το λένε, με τις βοηθητικές. Και ήμουνα λοιπόν σε μια ωραία ηλικία, καλή, που με πήρε ο μπαμπάκας μου από το χέρι. Στην Κύπρο έγινε αυτό, παιδιά. Και πήγαμε στην οδό που δεν θυμάμαι τώρα, πολύ κεντρική, όπου εκεί υπήρχε ένα κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης, μεγάλο κατάστημα, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ήταν αρμενικής καταγωγής. Τι πρέπει, το έλεγε το όνομά του, Ουζουνιάν Σουλτανιάν. Και εκεί λοιπόν τότε της μόδας ήταν τα chopper, τα ποδήλατα αυτά. Και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Και ήταν κόκκινο και λέω αυτό θέλω. Και μου το αγόρασε ο μπαμπάκας μου. Και ήθελα να το οδηγήσω εκείνη την ώρα, να το καβαλήσω σας την κεντρική οδό. Έχω την εντύπωση ότι είναι από εκείνες τις φορές που άκουσα κατσάρα από τον μπαμπά, γιατί δεν το συνήθιζε, και είχε τόσο δίκιο ο γλυκούλης, αλλά είχα και εγώ τέτοια προσμονή να το κάνω. Λοιπόν, ένα άλλο μήνυμα που έχει να κάνει και πάλι με ποδήλατο, λέει καλημέρα από Κατερίνη. Θυμάμαι σαν όνειρο όταν ο παππούς μου ο Νίκος, εμένα ήταν ο μπαμπάς μου ο Νίκος, μου πήρε το πρώτο ποδήλατο. Ήμουν περίπου 5 ετών και αντί να πάρω της μεγαλύτερης αδελφής το ποδήλατο, μου πήρε ένα ολοκένουργιο, ολό δικό μου κίτρινο ποδήλατο. Μόνο μία εικόνα έχω. Το μόνο που θυμάμαι είναι ο παππούς, το κίτρινο ποδήλατο και εγώ, περίπου το 1982. Τι ωραίες αναμνήσεις, ρε παιδιά, και πόσο χαιρόμασταν με τέτοιου είδους δώρα, με τέτοιου είδους αγορές. Σήμερα χαρά, αν υπάρχει και ο ενθουσιασμός, είναι τόσο στιγμιαία, νομίζω.

Και εδώ, ενώ οι μνήμες συνεχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια, κάνω και ένα γκάλωπ. Νομίζω ότι τα περισσότερα ποδήλατα τελικά ήταν κόκκινα. Λοιπόν, ένα μήνυμα μας έρχεται από τα Γρεβενά. Θυμάμαι, λέει, το πρώτο σου, θυμάσαι το πρώτο σου ποδήλατο. Τότε που οι βοηθητικές ρόδες βγήκαν και ο άνεμος έγινε φίλος σου. Γδαρμένα γόνατα, αλάνες και γέλια. Το πρώτο μας εισιτήριο για την ελευθερία. Σήμερα γυρίζουμε τα πετάλια του χρόνου πίσω. Γινόμαστε ξανά παιδιά και ποδηλατούμε για να σώσουμε το μέλλον μας. Και εδώ γράφει κάτι ο φίλος μας, το οποίο δεν γνωρίζω. Οφείλω όμως να το ψάξω. Μιλάει για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που γίνεται στο Βενέτικο ποταμό. Όχι στα φράγματα, λέει, που καταστρέφουν τη φύση των παιδικών μας χρόνων. Καταλαβαίνω ότι όταν έχεις ζήσει κάπως τα παιδικά σου χρόνια, έχεις μια συγκεκριμένη αίσθηση ελευθερίας από αυτό που έβλεπες, τότε σίγουρα νιώθεις πάρα πολύ απειλή όταν αυτό πάει να αλλάξει. Τώρα, αν αλλάζει για καλό ή για κακό, δεν το γνωρίζω. Είπα όμως ότι θα το αναζητήσω. Θα μου πεις τι αλλάζει για καλό. Εντάξει, ας μην είμαστε απόλυτοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στον Αντένα. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Αδιέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, εκρήξεις στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ηφηγένεια η Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ναι, το γνωστό τραγούδι Λευτέρη Παπαδόπουλου, Μίμη Πλέσα, πρωτό ερμηνευμένο εννοείται από τον Τόλι Βοσκόπουλο, εδώ σε μια ενορχήστρωση, σε μια εκδοχή για κιθάρες και φωνή. Το ένα μήνυμα είναι πιο ενδιαφέρον από το άλλο, πραγματικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάμνηση για το πρώτο σας ποδήλατο. Στη Θεσσαλονίκη, μου λέτε, τη δεκαετία του 70, όσοι δεν είχαμε, νοικιάζαμε ποδήλατα, 10 δραχμές η ώρα. Ήταν τα ψηλά και βαριά Bismarck, στολισμένα με σημειούλες και κρόσια να κρέμονται στις λαβές. Υπέροχη εικόνα, υπέροχη πληροφορία. Ο φίλος μας από την Καλαμάτα: δεν είχα, λέει, ποτέ ποδήλατο στη ζωή μου παρά μόνο ένα μικρό τρικυκλό μορουδιστικό. Και ακούστε, το 2021 ο φίλος μας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, 56 χρονών, από τα θετικά του COVID, λέει, ξεκίνησα ποδηλασία και πήρα το πρώτο μου ποδήλατο δρόμου. Για να μην πολυλογώ, είμαι στα 61 χρόνια μου και ξαναέγινα παιδί. Το Σαββατοκύριακο δεύτερο, τα Σαββατοκύριακο δεύτερα που μας πέρασε, έκανα το γύρο Πελοποννήσου 1000 χιλιόμετρα σε 3 ημερόνυχτα, ποδηλατικός υπερμαραθώνιος σχεδιασμένος από τη Λέσχη Ποδηλατικού Τουρισμού Ελλάδος, καταλάβατε. Το 21 πήρε πρώτη φορά ουσιαστικά ποδήλατο και τώρα κάνει αυτό τον άθλο. Λοιπόν, καλημέρα Φουσούνα Αργολίδας και Αγιά Σολέσβου και Σικιά Κορινθίας. Α, προσέξτε και αυτό το μήνυμα. Το πρώτο ποδήλατο το πήρε στα 50 της, το δεύτερο στα 70 της και το απολαμβάνει, και τρίτο, πρώτο αθεός, θα το πάρει τώρα στα 90. Είσαι θεά. Καλημέρα στην Περαία, στο Ξυλόκαστρο και στο Βαρθολομιό. Όπως επίσης και στη Λέρο, Ανάβησο, Άγιο Στέφανο και Κρόκο Κοζάνης, Άμστερνταμ, εκεί λέει να δεις ποδήλατα, χαμός. Καλημέρα στην Άουσα, το Χαλκούτσι, το Κιλκίς. Καλημέρα και στο Χαλάνδρι. Ανέφερε τον Τόλι Βοσκόπουλο νομίζω πριν,

εκείνη. Λοιπόν, το πρώτο ποδήλατο. Άχω τόλη. Το πρώτο ποδήλατο στην Ελλάδα λέγεται πως ήταν το βασιλιά Γεώργιο του Πρώτου και ήταν κατασκευασμένο από ξύλο. Και σταδιακά το νέο μέσο μετατράπηκε σε ένα κοινωνικό στάτους. Ο τρόπος που παρουσιαζόταν το ποδήλατο σε δημοσιεύματα του τύπου στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν εντυπωσιακός ομολογουμένος. Έχει τόση χάριν, είναι χορηγός τόσης ειδονής, τόσης απολαύσεως. Έχει τόσους φανατικούς οπαδούς. Έτυχε τόσης λατρείας από πάντα στους φίλους του, ώστε του αξίζει μία βιογραφική σημείωση, έγραφαν τα δημοσιεύματα. Σε αντίστοιχα επίσης δημοσιεύματα εμφανίζεται το ποδήλατο ως η μουσική, το γλέντι, η διασκέδαση στο καφενείο του ποδηλάτη. Το 1896 ο Έλληνας λογοτέχνης και μετέπειτα πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου Ιωάννης Δαμβέργης έγραφε: «Το ποδήλατον κολακεύει των ανθρώπινων εγωισμών, διότι αυτός το θέτει εις κίνηση. Το ποδήλατον παρουσιάζει στον επιβάτη του τον εξωτερικών κόσμο υπό άλλην όψη εντελώς. Θέλγει το όμα, ανακουφίζει την ψυχή, να αναπαύει με την γλυκίαν καταπώνησή του το νευρικό σύστημα, καθιστά διαυγή στους οφθαλμούς και βλέπει ο ποδηλάτης με ανέκφραστον ευχαρίστησιν και των στφόμενων τροχών τους, του ποδηλάτου του και τα αφανιζόμενα κανονικώς αντικείμενα». Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν τα κάνει όλα αυτά, πάμε όλοι για ποδήλατο, έτσι, δεν το συζητώ. Εννοείται ότι είχε αντίπαλο, ήταν το αλογάκι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν τα κάνει όλα αυτά, πάμε όλοι για ποδήλατο, έτσι, δεν το συζητώ. Εννοείται ότι είχε αντίπαλο, ήταν το

Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω στα ποδήλατα από τα τρένα. Όπως είπαμε πριν, το πρώτο ποδήλατο ήταν του Βασιλέως. Ωστόσο, στη μνήμη των περισσότερων Αθηναίων, εκείνος που έμεινε ως ο εισηγητής του ποδήλατου στην ελληνική πρωτεύουσα ήταν ο περίφημος Φον Γκέντριχ. Ήρθε ως εκπρόσωπος μεγάλης εταιρείας παραγωγής ποδηλάτων και ποδηλατικού βιομηχανικού καταστήματος. Κατοικούσε σε ένα μικρό σπίτι στην οδό Υπήρου, η οποία θεωρούνταν ότι βρίσκεται έξω από την πόλη τότε, φανταστείτε. Έκπληκτοι Αθηναίοι τον έβλεπαν να κυκλοφορεί με το δίκυκλό του και τον θεωρούσαν θαυματοποιό. Η φήμη του Γκέντριχ κατέρευσε μόλις αγοράστηκε το πρώτο ποδήλατο. Έμεινε όμως ιστορικό το πρώτο ταξίδι που έγινε στην Αθήνα με τερματισμό στο Δαφνί. Ήσαν 7 εν όλο, αλλά επροξένησαν στο Δαφνίον εν τύπο συνομίαν με 1007 διαβόλων, οι οποίοι οι δύνατον να εξέλθουν από τα τάρταρα. Όσο για την αντιμετώπιση τους από τους Αθηναίους χωρικούς, οι μαρτυρίες αναφέρουν χαρακτηριστικά την περίπτωση ενός κατοίκου που έβαλε τρικλοποδιά και αναποδιογύρισε ένα ποδηλάτι, γιατί ήθελε να δει, άκου να δεις τώρα, πώς στέκεται στο ποδήλατο ο αναβάτης. Τέτοιες ιστορίες υπάρχουν από εκείνη την εποχή, από τα πρώτα ποδήλατα στην Αθήνα.

Ο τίτλος βέβαια δεν μας ταιριάζει καθόλου, γιατί γλώσσα δεν έχουμε βάλει μέσα μας από τις 10 η ώρα που έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Αλλά αυτό ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι της σιωπής σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Παλαμίδα, με την ερμηνεία του εννοείται. Είμαστε λίγο πριν από τις 12, πάμε σιγά σιγά δηλαδή να κλείσουμε εκπομπή. Έχω την εντύπωση ότι αν μαζευόμασταν όλοι, ο καθένας ξεχωριστά έδινε τη δική του ιστορία με το πρώτο του ποδήλατο, άνετα κάναμε ένα υπέροχο λεύκομα βιβλίο αφιέρωμα στο ποδήλατο. Πραγματικά ιστορίες, τα χρώματα, οι αναμνήσεις γύρω από αυτό το θέμα είναι απίστευτες. Όταν ξεκίνησα και σας ζήτησα μία ανάμνηση, ξέρω εγώ, για το πρώτο ποδήλατο, δεν περίμενα ότι θα γίνει αυτό. Αυτό που όμως και χαρούμενη με έκανε και ομόρφινε και εμπλούτησε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο και την ερυγκίνηση στο τηλεφωνικό κέντρο. Θαλασσινός, Παντελής, περίμενε λίγο, Παντελή.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Μια πραγματικά ξεχωριστή νέα παρουσία στο ελληνικό τραγούδι. Η Χριστίνα Ψύχα, που μεταξύ άλλων στο νέο της άλμπουμ «Νίνεμο» μελοποιεί και Φερνάντο Πεσόα. Αυτό είναι το «Ευτυχισμένη».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και να είμαστε και πάλι εδώ, εδώ στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία εκδοχή αυτού του τραγουδιού που είχε πρώτο ερμηνεύσει ο Κώστας Μάντζιος, εδώ με τη φωνή του Πάνου Κατσιμίχα, τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να χρωματίσουμε ξανά τις ώρες μας με αυτόν τον τρόπο που μόνο τα τραγούδια έχουν, με αυτόν τον τρόπο που έχουν να φέρνουν έτσι τις δικές τους αποχρώσεις σε αυτό το πρωινό, αυτό το φωτεινό πρωινό που γίνεται σιγά σιγά μεσημέρι, και όλα αυτά στην αρχή του καλοκαιριού. 7 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι, 3 Ιουνίου στο ημερολόγιο, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, άγουρο ακόμη το καλοκαίρι, και εμείς εδώ με πόρτες ανοιχτές έως τις 2. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, καλό σας βρήκαμε στις τάσεις, σε λίγο.

Και αυτή ήταν η Χάρης Αλεξίου. Και τι όμορφο τραγούδι και τι ανοιχτή μελωδία. Ανοιχτή όπως και οι πόρτες που περιέγραψε αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα με στίχους μιας άλλης συνθέτριας, της Βάσου Σαλαγιάννη. Τη Χάρη Αλεξίου την αναγνωρίσατε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και προχωράμε και θα κάνουμε και τις απαραίτητες συστάσεις. Κώστας Γεωργακόπουλος σήμερα στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων. Μαζί του ξεκινάει αυτή η Τετάρτη. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας και την Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 60 13 168 και 9. Η Έρη είναι εκεί και απαντά με το δικό της τρόπο. Οι περισσότεροι γνωρίζετε πώς. Τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε πιο προσωπικά, μας στέλνετε απευθείας μήνυμα ή στην ανάρτηση στο Facebook, στον προσωπικό μου λογαριασμό που έγινε ήδη, ή στο Messenger του δεύτερου προγράμματος, πάντα στο Facebook. Και βέβαια ο πιο απλός, ο πιο δημοκρατικός αν θέλετε τρόπος που μπορούμε όλοι, είναι το Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκετε, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας τα γραπτά, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές καθημερινά εδώ, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 12 έως τις 2. Άνοιξαν οι πόρτες, ας γεμίσουμε το στούντιο με μουσικές. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουν έως εκεί που είστε κι εσείς. Θα περάσουν και χίλια περιστέρια και ο Γιώργος Ζαμπέτας πάλι αμέσως τώρα.

0: στο φως.
1: Μαζί σου στο φως, ήταν η Μαρίζα Ρίζου. Για ελάτε να βγούμε μαζί, να βγούμε παρέα στο φως και σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό. Έχει κάτι μικρά διαλύματα από κάτι σύννεφα που διακόπτουν πολύ, πολύ προσωρινά όμως την ηλιοφάνεια. Ευτυχώς έχει και μια ωραία δροσιά, έρχεται αυτό το αεράκι, τουλάχιστον εδώ στα δικά μας τα μέρη. Και νομίζω ότι είναι λυτρωτικό, γιατί είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Γιατί νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι ήρθε λίγο απότομα, δηλαδή έπιασαν απότομα κάτι ζέστες. Και μαθαίνουμε ότι και η προοπτική του είναι να είναι θερμό. Δυστυχώς, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε χτες ότι έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα, 80% λέει, για να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο Ελενίνιο μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου. Το έχουμε ξαναπεράσει το Ελενίνιο, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Είναι εκείνη η φυσική, και το τονίζω, η φυσική μεταβολή του κλίματος, η οποία προκαλεί διακύμανση στη θερμοκρασία, αλλαγή στην ατμόσφαιρα, στην κυκλοφορία, στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, και είναι πάρα πολύ πιθανό να προκαλέσει ξηρασία και έντονες βροχοπτώσεις, τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς. Ουσιαστικά θα ρίξει λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται. Αυτό λένε οι ειδικοί, αυτές οι συνθήκες. Και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, είπε ότι πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε το βαθμό της κλιματικής επίγουσας ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση, να πάρουμε δηλαδή τα μέτρα μας. 80% να έρθει το Ελνίνιο και θα κρατήσει πολύ όλο το καλοκαίρι, μπορεί και μέχρι το Νοέμβρη από ό,τι λένε, 20% πιθανότητες να τη γλιτώσουμε. Τι να σας πω, λέω να μην ποντάρουμε και λέω να είμαστε γενικά προετοιμασμένοι και εμείς από το Ελνίνιο να πάμε στο Αμόρ για να ξεχαστούμε. Έτσι κι αλλιώς όλα θα τα βρούμε μπροστά μας. Το καλοκαίρι είναι ακόμη πολύ νεαρό, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες. The summer is young.

Αυτό ήταν το Amor. Κάποτε ακούγονταν πολύ αυτή η ζωντανή ηχογράφηση. Είχε γίνει στον Πάλι Ποτέ Ζυγό στην αρχή του 2000, το 2002. Βεβαίως και ήταν ο Γιώργος Νταλάρας στη σκηνή. Amor, Amor. Και όχι και τόση αγάπη σήμερα στα θέματα που εξετάζονται τα παιδιά. Ήρθε και πάλι εκείνη η ώρα η δύσκολη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ευκαιρία να πούμε πάλι καλό κουράγιο και να ευχηθούμε τα καλύτερα για τα παιδιά που αγωνιούν, για τα παιδιά που εξετάζονται, για τα παιδιά που δίνουν τις Πανελλήνιες του 2026. Λοιπόν, μάθαμε ότι σήμερα ήταν σχετικά δύσκολα τα μαθήματα, αλλά ήταν και πολύ βασικά μαθήματα. Ήταν εκείνα τα μαθήματα που φοβούνται κυρίως τα παιδιά, όποια κατεύθυνση και αν έχουν ακολουθήσει. Είχαμε αρχαία, είχαμε μαθηματικά και είχαμε και βιολογία. Και όπως διαβάζω εδώ από τις πρώτες εντυπώσεις μετά την παράδοση των θεμάτων, τα θέματα, λέει, σήμερα σε όλα σχεδόν τα μαθήματα ήταν εύκολα για τη βάση, αλλά δύσκολα για να πάρεις άριστα, απαιτητικά τα μαθηματικά και η βιολογία. Και για πολύ καλά διαβασμένους ήταν και το άγνωστο κείμενο για τα αρχαία. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Σήμερα τα δύσκολα μαθήματα, οι Πανελλήνιες συνεχίζονται την Παρασκευή, τουλάχιστον για τα γενικά λύκεια, που θα πάει, θα περάσουν οι μέρες, θα δοθούν οι εξετάσεις και μετά μπορεί να έρθει για όλα αυτά τα παιδιά η ανεμελιά του καλοκαιριού. Παιδιά, ανέμελα, το τραγούδι που έρχεται και μας οδηγεί μέχρι τους τίτλους, είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ. Θυμόμαστε κι εμείς πως ήταν όταν ήμασταν παιδιά ανέμελα και θέλουμε να ξαναγίνουμε. Με καλή διάθεση και με καλό καιρό, ποιος ξέρει, μπορεί και να το καταφέρουμε. Καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά που δίνουν.

ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων. Μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει.

φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φωκίδα, χωρίς να απειλεί οικισμό, επιχειρούν επίγειες και νεαρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό επί της οδού Σάμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν και απεγκλώβησαν ένικο από τον δεύτερο όροφο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή γύρω από τον θεματικό άξονα της δικαιοσύνης. Νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στον Αντένα. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Διέξοδο στις έμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναχαιτήσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόουν σε κρίξεις στα στενό του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, σε λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθεί για τον εκλειπώντα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε ξανά και μεθυσμένοι προχωράμε. Ήταν η Pixlax. Είναι η τελευταία μεγάλη τους επιτυχία, αυτή η μεθυσμένη καρδιά. Και κάπως έτσι να είμαστε και πάλι πίσω, εδώ στον αέρα του δεύτερου. Είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο και βλέπω απέναντί μου πλέον την Ελπίδα Παπουτσή να φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Πήρε τη σκυτάλη από τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων. Να που και πάλι οι εξετάσεις ήταν εκεί. Ανάμεσα στα πρώτα θέματα, οι Πανελλήνιες, οι Πανελλαδικές. Να σας πω και μια είδηση που διάβασα που σχετίζεται με έναν άλλο τρόπο, πιο χαριτωμένο, με αυτές τις εξετάσεις και για μια εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος της εκδήλωσης: Λογοτεχνική περιδιάβαση στην ιστορία του ΕΚΠΑ. Και αυτό γίνεται, αυτές οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 189 χρόνια πλέον από την ίδρυση αυτού του πανεπιστημίου, από όπου περάσαμε και εμείς και πάρα πολλοί κόσμος. Και πάρα πολύ σημαντικός κόσμος, να συμπληρώσω, γιατί στη συγκεκριμένη εκδήλωση σήμερα θα μάθουμε πολλά νέα που σχετίζονται με την φοιτητική και την νεανική ζωή πολύ σπουδαίων προσώπων και πολύ αγαπημένων. Τι έκαναν έτσι σημαντικοί λογοτέχνες μας και ποιητές μας όταν πέρασαν από τα σκαλιά του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Τι έκανε η νεαρή Μαρία Πολυδούρη που περιέγραφε στο ημερολόγιο της τη μέρα που ανέβηκε για πρώτη φορά τα σκαλιά της νομικής. Τι έκανε ο Νίκος Καζαντζάκης που μέθησε με έναν φίλο του για να ξεπεράσει το άγχος των εξετάσεων των πανεπιστημιακών. Και ο Κωστής Παλαμάς, διαβάζουμε ότι ήταν στριμωγμένος στα έδρανα της νομικής και δεν άκουγε τις παραδόσεις των μαθημάτων, δούλευε ανέμελος τα ποιητικά του σχέδια. Πρόκειται για ιστορίες αληθινές, πρόκειται για ιστορίες που φωτίζουν στιγμές από τη φοιτητική ζωή ανθρώπων που μάθαμε εκ των υστέρων και που με τα έργα τους πραγματικά σημάδεψαν τα ελληνικά γράμματα. Εκεί θα μάθουμε ιστορίες και για τον Ελίτη, το Σεφέρι, τον Παπαδιαμάντη, τον Γκάτσο, τον Μυριβίλη, τον Ξενόπουλο, που είναι ορισμένοι μόνο από τους λογοτέχνες και τους ποιητές που βρέθηκαν στα έδρανα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τα γραπτά τους και στοιχεία και ντοκουμέντα που έρχονται από εκείνη την εποχή τα βρίσκουμε σήμερα στη συγκεκριμένη εκδήλωση, ξαναλέω, στις 7 στο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης στο ΕΚΠΑ. Όλοι έχουμε περάσει από δύσκολα, κάποιοι αναδείχτηκαν, κάποιοι συνέχισαν, κάποιοι προχώρησαν, κάποιοι τα παράτησαν και σταμάτησαν. Όλα όμως έχουν την ιστορία τους και κάπου εκεί χωρούν και οι δικές μας προσωπικές ιστορίες. Πάμε να φύγουμε τώρα.
1: Σιδά μια μέρα να περνά στο δρόμο.

και εκείνη αρκεί να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Τι να λέμε τώρα, τα είπατε όλοι εσείς, άκουγα την προηγούμενη εκπομπή, άκουγα την Άντρη η οποία μιλούσε για τα ποδήλατα και διάβαζε και τις δικές σας ιστορίες, τις ιστορίες που τις στέλνατε και που αφορούσαν στα ποδήλατα και τις μνήμες σας και τα δώρα που είχατε ως παιδιά. Το ποδήλατο ήταν πάντα ένα πολύ αγαπημένο έτσι μέσο και πολύ φιλικό προς όλους και προς το περιβάλλον. Μετράει άλλωστε και 2 αιώνες ζωής. Πάρα πολύ ωραία θα ήταν να ενταχθούμε σε όλο αυτό, δηλαδή σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και έναν υγιεινό τρόπο να μετακινήσει, αρκεί να είχαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και να τις έχουμε, γιατί ειδικά στις μεγαλοπόλεις δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Πρέπει να είσαι έτσι δεινός ποδηλάτης, όπως λένε, ή να επιλέγεις δρόμους μέτριας επικινδυνότητας. Κάτι τέτοιους δρόμους θα πάρουμε. Μάλλον θα πάρει εδώ ο ποδηλάτης που έρχεται, είναι ο Ηλίας Βαμβακούσης. Και τα λέει πολύ ωραία. Και θέλει να μας κάνει να πάρουμε αμέσως το ποδήλατο και να φύγουμε.

Και εμείς ξέρουμε από ανηφοριές και ξέρουμε και από ποδήλατα και ξέρουμε τι θα πει ποδηλασία σε αυτές τις εποχές. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι έχει σήμερα την τιμητική του από τα εμβληματικά τραγούδια για τα ποδήλατα, από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου, Άρης Δαβαράκης εδώ στους στίχους, εντάξει τον Κώστα Μακεδόνα τον αναγνωρίσατε. Να χαρίσουμε αυτά τα τραγούδια που ήρθαν ποδηλατώντας τους φίλους που μας ακούν και κάνουν ποδήλατο αυτή την ώρα. Μια φίλη συγκεκριμένα μας είπε: κοίτα σύμπτωση, είμαι πάνω στο ποδήλατο και σας ακούω αυτή την ώρα. Καλές βόλτες να ευχηθούμε. Αλλά τώρα θα σταθούμε λίγο περισσότερο στο Χρήστο Νικολόπουλο, γιατί θέλω να σας πω για μια ακόμη εκδήλωση που έχει το δικό της ενδιαφέρον και δημιουργήθηκε με πολύ μεγάλο κόπο και με πολλά πολλά μαθήματα και με πολλές συνευρέσεις. Προσέξτε τι γίνεται σήμερα στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Πραγματοποιείται αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος έχει γράψει και τι δεν έχει γράψει, δεκαετίες, τόσες δεκαετίες, στο χώρο του τραγουδιού. Λοιπόν, στο Θέατρο Πέτρας θα βρεθεί μια πολυφωνική σχολική χοροδία 1.300 μαθητών. Ναι, 1.300 άτομα θα είναι η χοροδία και είναι μαθητές από δημοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα από 76 δημοτικά σχολεία της Τρίτης Διεύθυνσης της Αθήνας. Μια πραγματικά τεράστια μουσική εκδήλωση, μια απίστευτη χοροδία για την οποία τα παιδιά παρέα με τους εκπαιδευτικούς της μουσικής δούλευαν σχεδόν ολόκληρη τη χρονιά. Πάνω από 40 εκπαιδευτικοί από την αρχή της χρονιάς συνεννοούνταν μεταξύ τους και δημιούργησαν μια ενιαία πολυφωνική σχολική χοροδία τέτοιας κλίμακας, δηλαδή πρωτόγνωρης κλίμακας. Εδώ και πολύ πολύ καιρό μαζεύονται, μιλούν, επικοινωνούν, κάνουν μια συλλογική προετοιμασία και συνεργάζονται όλη τη σχολική χρονιά για να φτιάξουν αυτή την εκδήλωση σήμερα, για την οποία η είσοδος είναι ελεύθερη. 1.300 μαθητές δημοτικών σχολείων σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Χρήστο Νικολόπουλο στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη σήμερα με ελεύθερη είσοδο.

Χρήστος Νικολόπουλος και πάλι, Γιώργος Κλεφτογιώργος και εδώ η σπουδαία φωνή της Ελένης Βιτάλη, η οποία δεν ξέρει από πού να αρχίσει, από πού να αρχίσει την αγάπη. Το επόμενο τραγούδι όμως ξέρει πώς να την τελειώσει. Η νεότερη εκδοχή ενός παλιότερου τραγουδιού που είχε πρώτο ερμηνεύσει η Τζένι Καρέζη. Εδώ, έτσι όπως το ερμηνεύει ο δημιουργός του, ο Σταύρος Ξαρχάκος, στην πρόζα ουσιαστικά, η Ρώσα Ία στο πλευρό του, ο Βαγγέλης Γκούφας στους στίχους, δεν έχει αρχή. Για τον επίλογο της πρώτης μας ώρας έρχεται και η επόμενη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε ξανά με επιστροφή στο στούντιο. Με ανοιχτές αγκάλιες μας περίμενε η δεύτερη ώρα. Και η Στέλλα ήταν εκείνη που μας υποδέχτηκε από εκείνα τα πολύ αγαπημένα τραγούδια από παλιότερες εποχές, του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλης και Γιώργος Οικονομέας οι δημιουργοί. Και αυτή ήταν η Στέλλα και οι μέρες, οι αδέσποτες ασφαίρες, και εμείς κάπου εδώ. Και με την ελπίδα Παπουτσή να παραμένει και να φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Με την Ερυγκίντζου να συνεχίζει να μου στέλνει τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Με μένα να απαντώ στα υπόλοιπα μηνύματα, σε όσα προλαβαίνω τουλάχιστον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και αν μας ακούτε, φυσικά στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Να προλάβω να πω μια καλημέρα στα μηνύματα της πρώτης ώρας, σε κάποια έστω. Καλημέρα στο Βύρονα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Πλατεία Αμερικής, στο Κρανίδι, στην παραλία Τσιλιβή, αν το λέω καλά, στη Ζάκυνθο. Βέβαια, εκεί στα νησιά μας ακούν από παραλίες και κάνουν μπάνιο και πάρα πολύ καλά κάνουν, να σκάνουν βουτιές και για μας. Καλημέρα και στο Ωραιόκαστρο και επίσης, μισό λεπτό να βρω τα χαρτιά μου. Καλημέρα στο Γαλάτσι, στο Λαύριο, στον Πλατίκαμπο, στη Σαντορίνη, σε τρεις φίλες σήμερα από την Αγία Παρασκευή, η μία εκ των οποίων έχει πάρει το δεύτερο και μας μαζί και μας κάνει εκδρομή στο Ξυλόκαστρο και την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Πέραμα, στη Βούλα, στο Λιβάρτζι των Καλαβρίτων, από εκεί επιστρέφουν κάποιοι φίλοι, από τα Πάτρια Εδάφη. Καλημέρα στα Πατήσια, στο Πορτοχέλι, στην Καλαμάτα, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα και στα μακρινά μας, καλημέρα στο Βερολίνο, καλημέρα και στο Αμβούργο, αλλά οι φίλοι από το Αμβούργο τώρα βρίσκεται στα μέρη της, στη Ζήτσα των Σερών και στα δικά μας επίσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Έχω κι άλλα σιγά σιγά, γιατί τώρα θέλω να κρατήσω κάτι από τον προηγούμενο, από τους προηγούμενους στίχους. Εδώ οι μέρες οι αδέσποτες και οι συνήθεις ύποπτοι. Και έχουμε να πούμε για το Χριστοθηβαίο σε λίγο.

Λοιπόν, ήταν 1995, ήταν το πρώτο τραγούδι, το πρώτο τραγούδι που ξεχώρισε από τον πρώτο δίσκο ενός συγκροτήματος που τότε δεν το ξέραμε καλά. Ήταν η Συνήθις Ύποπτη και ήταν ο Χρήστος Θηβαίος που έγραφε τους στίχους και τις περισσότερες από τις μουσικές σε αυτό το συγκρότημα. Και αυτές ήταν οι μέρες οι αδέσποτες που πολλοί ακούστηκαν. Και η σημερινή μέρα δεν ξέρω αν θα είναι αδέσποτη, αλλά θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική για τον Χρήστο Θηβαίο, η νύχτα συγκεκριμένα. Σήμερα το βράδυ ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα τα 30 πλέον χρόνια του στη δισκογραφία. Κάποια στην αρχή, αρκετά, με τους Συνήθις Υπόπτους, με τα μεσόλο καριέρα, πάντα με αυτό το ποιητικό αίσθημα, πάντα με αυτές τις οικίες μελωδίες που φέρνουν κάτι από ευρωπαϊκό αέρα. Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια στη δισκογραφία και πολύ καλή παρέα μαζί του σήμερα. Εκεί θα είναι και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου που ακούσαμε πριν, και ο Μίλτος Πασχαλίδης, και ο Γιάννης Χαρούλης, και ο Οδυσσέας Ιωάννου και η Ρίτα Αντωνοπούλου. Και εδώ η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Χρήστος Θηβαίος τραγουδούν μαζί στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη.

Και να που βρήκαμε και άλλες πόλεις εδώ. Πήγαμε βόρεια και έχει και λιμάνι. Ήταν το βορεινό λιμάνι με το Βασίλη Καζούλη. Και έλατε να φύγουμε και να πάμε ακόμη πιο μακριά, να πάμε στην άλλη πλευρά του πλανήτη και να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές της Αμερικής, ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές όλων των εποχών, έφυγε από τη ζωή, έχει περάσει μια δεκαετία. Το 2016 έγινε αυτό. Έχει σχέση ο συγκεκριμένος αθλητής με ένα αμφιλεγόμενο σπορ, αλλά ανήκει σε εκείνους τους κορυφαίους που έδωσαν πραγματικά μια άλλη διάσταση σε αυτό το αγώνισμα. Μιλάμε και αναφερόμαστε στο box. Και ποιος είναι ο πρώτος αθλητής που σας έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για box, και ίσως και ο μοναδικός, τουλάχιστον σε μένα? Βεβαίως και αναφέρομαι στον Κάσιους Μαρσέλους Κλέη. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομά του, τότε το όνομα Μοχάμεντ Άλι, που το πήρε όταν ασπάστηκε το Ισλάμ, σίγουρα σας λέει πολλά. Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1960, ο πρώτος πυγμάχος που κατέκτησε τρεις φορές αυτό τον τίτλο, κορυφαίος, σπουδαίος, το 1999 μάλιστα ψηφίστηκε ο δεύτερος καλύτερος αθλητής του 20ου αιώνα από τη ΔΟΕ, μετά από τον Πελέ. Αν έχετε δει βιντεάκια, είναι πραγματικά θεαματική η ταχύτητα και η ευελιξία του, αλλά και ο αλαζονικός και αυθάδης χαρακτήρας του, τουλάχιστον στο ρινγκ. Γιατί κατά τα άλλα ήταν στη σωστή πλευρά. Ένα τραγούδι για τους μποξέρ. Αρνήθηκε ο Μοχάμεντ Άλι, διαβάζω, να καταταγεί στον Αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, και γι' αυτό το λόγο του αφαιρέθηκε προσωρινά και ο τίτλος του πρωταθλητή. Είχε πολλά χρόνια Πάρκινσον, επιδεινώθηκε η υγεία του το 2016, μας αποχαιρέτησε.

0: Λαϊ Λαϊ Λαϊ, και ένα από τα μικρά ή μεγαλύτερα διαμάντια που έφτιαχναν ο Πολ Σάιμον και ο Αρτ Καρφάνκελ, ή Σάιμον Αρτ Καρφάνκελ δηλαδή, ήταν το The Boxer, και ο Βασίλης Καζούλης που ακούγαμε πριν το έχει διασκευάσει κιόλας στα ελληνικά, και βέβαια το είχε κάνει ο Πυγμάχος. Πάμε λοταχώς για τίτλους ειδήσεων που έρχονται. Θα πάμε ως εκεί με τον Ρούς, ο οποίος και εκείνος όχι μόνο γράφει τραγούδια. Αλλά ασχολείται και με τον box, μας το είχε πει σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί.
1: Τη λύπη σου δώσ' μου.
0: Πάμε με το δικό του τρόπο μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας, προφορικό και γραπτό, υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές μέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αγία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως θα βρυλήσει η κηδεία του Νάσου Αθανασίου. Γενικά έθριος ο καιρός έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρω. Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.

Εδώ είμαστε ξανά. Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο δικό μας ημίωρο. Η πολύ ωραία φωνή της Δήμητρας Ελεμίδου μας υποδέχτηκε. Τραγούδι του Κώστα Τσίρκα και του Γιάννη Βασιλόπουλου ήταν αυτό. Ένα τραγούδι που μας το θυμήσατε κι εσείς όταν είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος, το ακούγαμε αρκετά. Τώρα μας το θυμήσατε εσείς και ελπίζω να έφτασε στον προορισμό του. Τελευταίο ημίωρο και καλό μεσημέρι να πω σε Καλυθέα, Πτολεμαΐδα, Καρδίτσα, Σέρες, στο φίλο από την Κερκίνη που μας ακούει από το Στριμώνα σήμερα, στην Νέα Ερυθρέα, στην Κοζάνη, στα Σπάτα, στην Ηλιούπολη, στη Χίο, στο Ζωγράφου. Έχω και άλλα λίγο πιο μετά, αλλά τώρα θέλω να σταθώ και σε αυτή τη συγκινητική είδηση που άκουσα στους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα την άκουσα. Έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Νομίζω ότι όλοι μιας κάποιας έτσι ηλικίας τον θυμούνται. Άλλωστε η πορεία που διέγραψε ήταν πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική, τόσο στο χώρο του θεάτρου όσο και στον κινηματογράφο. Έγινε πολύ αγαπητός. Ίσως κάποιοι να θυμούνται και το θρυλικό Άγνωστο Πόλεμο, μία από τις πολύ επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Η φυσιογνωμία του και η φωνή του αμέσως μας έρχονται στο μυαλό. 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος και η κηδεία του πραγματοποιείται στην Κάριστο. Πάμε να προχωρήσουμε. Τέλος εποχής για πολλά.

Και βέβαια ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς, όμως εδώ το τραγούδι, αυτό το ασημένιο τραγούδι, όπως είναι και ο τίτλος, δεν είναι δικό του. Η μουσική ανήκει στο Λεωνίδα Μαριδάκη, η στίχη στον φοβερό και τρομερό Άλεν Γκίνσμπεργκ, ήταν ένα δικό του ποίημα, αυτού του Αμερικανού ποιητή που γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1926, και εξελίχθηκε σε μια από τις πραγματικά πολύ σημαντικές προσωπικότητες που έφτιαξε και αυτός με τον τρόπο του το κίνημα των Beat την δεκαετία του 1950. Αυτά τα ελεύθερα, αυτά τα ανεμπόδιστα πνεύματα. Σκεφτόμουν τις απώλειες και τον Χρήστο Αντωνόπουλο, πώς το είπα αυτό, τον Άγγελο Αντωνόπουλο προς Θεού. Αλλά ταυτόχρονα θυμήθηκα και μια άλλη απώλεια για την οποία δεν σας έχω μιλήσει μέχρι τώρα, αλλά πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική μορφή της νεοελληνικής γραμματείας. Στα νεοελληνικά γράμματα ήταν πολύ σημαντικός ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Έφυγε και εκείνος πριν από λίγες μέρες. Ήταν σπουδαίος, ήταν ποιητής, ήταν κριτικός λογοτεχνίας. Ήταν ένας μελετητής με σπάνια μόρφωση, ένας πυλώνας πραγματικά της ελληνικής φιλολογικής κοινότητας. Η συμβολή του στη μελέτη της ποίησης, της νεοελληνικής, πραγματικά υπήρξε καθοριστική. Όλοι ανατρέχουν στις μελέτες του για τον Καβάφη και τον Σεφέρη, οι οποίες θεωρούνται υποδειγματικές, αλλά ήταν και ο ίδιος ένας ποιητής, ένας ευγενής άνθρωπος, με ήθος και με αφοσίωση στην επιστήμη του, και αξίζει να τα αναφέρουμε όλα αυτά, και καλό θα είναι να μην περιμένουμε τέτοιες αφορμές και τέτοιες απώλειες, αλλά να στεκόμαστε στους ανθρώπους του πνεύματος και μάλιστα τους πολύ πολύ σημαντικούς. Καβάφης εδώ, μελοποιημένος από τον Χρήστο Νικολόπουλο, για τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Καβάφης που έγινε και άγαλμα στην Διονυσίου Αεροπαγή του, του έσπασαν και τα γυαλιά, τα φτιάξαμε όμως, τα επιδιόρθωσαν. Αυτό εδώ είναι το Γκρίζα.

Όπως λες ψιθυριστά, το τι και το ε ήταν η Ματούλα Ζαμάνη και μείναμε στους μεγάλους μας ποιητές, στους κορυφαίους μας ποιητές, ύστερα από τον Κωνσταντίνο Καβάφη και τη μελοποίησή του από τον Χρήστο Νικολόπουλο, να τη Ματούλα Ζαμάνη σε ένα από εκείνα τα τόσο ερωτικά ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη, η ίδια το μελοποίησε, η ίδια το ερμήνευσε, η ίδια έστησε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, από την Παρασκευή δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα, και ένα ολόκληρο καινούριο φεστιβάλ στις κολίνες της Αρκαδίας, ένα φεστιβάλ που φέρει την υπογραφή της μαζί με μια ολόκληρη δημιουργική ομάδα βεβαίως, Κολίνες Sound Festival, καινούριο φεστιβάλ στις κολίνες της Αρκαδίας με την υπογραφή της Ματούλα.

Καζαμάνη, με συναυλίες, με παιδικά εργαστήρια, με δράσεις στο βουνό, με γυμναστική, με σινεμά και βεβαίως με πολλές πολλές συναυλίες. Εκεί βρέθηκαν και ο Πάνος Μουζουράκης και ο Πάνος Βλάχος και η Κοινή Θνητή και η Ελεονόρα Ζουγανέλη και πολλοί πολλοί άλλοι. Εκεί ήταν και η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος που σε δύο μέρες από τώρα έχουν τη μεγάλη του συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Να προχωρήσουμε με τη Μάγδα Βαρούχα λέω, αλλά και με την Παυλίνα Βουλγαράκη.

Η δικιά μας πλέον Παυλίνα, η Παυλίνα Βουλγαράκη έγραψε τη μουσική και συνέβαλε και στους στίχους μαζί με τη Μάγδα Βαρούχα και με τραγούδισαν παρέα αυτό το «Σχεδόν ερωτευτήκαμε». Και τι καταπληκτική ρεπόρτερ που είστε, μα πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Είπα για το φεστιβάλ, το Κολίνες Sound Festival, αυτό το καινούριο φεστιβάλ με την υπογραφή της Ματούλα Ζαμάνη. Και δύο φίλες ακροάτριες βρέθηκαν εκεί και μας έστειλαν μήνυμα και μας είπαν ότι ήταν πραγματικά πολύ ωραία σε αυτό το φεστιβάλ. Οπότε χαιρετισμούς και στη φίλη από το Άστρος και στη φίλη από την, Τρίπολη, ήταν εκεί κοντά και μας έστειλαν το ρεπορτάζ. Σχεδόν ερωτευτήκαμε και σχεδόν τελειώνει και η δεύτερη δικιά μας ώρα και η εκπομπή. Να προλάβω να στείλω καλημέρα, όχι καλημέρα πια, καλό μεσημέρι στο Μάτι, στο φίλο από το Όσλο που είναι τώρα στη Νέα Σμύρνη, στην Πηλαία, στο Περιστέρι, ξανά στην Κοζάνη, στην Αλεξάνδρεια της Σημαθίας, στα Χανιά, το Φάληρο, τον Καστανά της Θεσσαλονίκης, το Γαλάτσι και χρόνια πολλά και καλά, που δεν τα είπα πριν γιατί δεν το είχα δει, στον αγαπημένο φίλο ακροατή, τον καφεκόπτη της καρδιάς μας από τη Νέα Πέραμο της Καβάλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Πάμε, οδεύουμε προς τον επίλογο. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι μικροπράγματα. Κωστής Μαραβέγιας, η στίχη της Άννης Μπαλτζή.

0: Όλα καλά και κάτι μικροπράγματα και τα μηνύματα συνεχίζονται, να προλάβω να στείλω χαιρετισμούς και στα Ηλίσια και στο Μεταξουργείο και στον Πειραιά, παρόλο που δεν προλαβαίνω να απαντήσω, και στην Πρέβεζα και στην Πεντέλη, αλλά και σε δύο μηνύματα που πρόλαβαν και ήρθαν ή τουλάχιστον τα είδα εγώ και έρχονται από μακριά. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε με αυτές τις περιοχές. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς στην Ιρλανδία και στο φίλο που μας ακούει από εκεί, αλλά και σε εκείνη τη μαμά που στέλνει χαιρετισμούς στην κόρη της στο Αϊτχόφεν στην Ολλανδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στη Βάνεδα Φέρμου που έρχεται. Ευχαριστώ πολύ και την Ελπίδα Παπουτσή και την Ερυγκίντζου που μας φρόντιζαν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Βίκη Καρατζόγλου έρχεται. Της Μαρίας Παπαγεωργίου το τραγούδι.
1: Και τα μεγάλα, όλα τα έπιπλα και όλα τα σημικά.
0: Του Σταύρου Σταύρου, η στίχη.
1: Τα μικροπράγματα και τα άλλα.
0: Να τα μικροπράγματα πάλι.
1: Τα αντικείμενά σου, όλα τα σήμαντα και τα σημαντικά.
0: Πάμε να φύγουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Αύριο πάλι.
1: Στα μάξι, τα λάθη μας, τα δάκρυα, τα στεγνά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δίνη Τραγαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Μιχάλης Στρανουδάκης έγραψε την μουσική πάνω στην ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, και η Αφροδίτη Μάνου τραγούδησε αυτή την ποδηλάτισα, την αγαπημένη από τα παλιά, που γιορτάζει σήμερα, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση λήφθηκε στις 12 Απριλίου του 2018 από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρες του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Δόκτωρ Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Γιατί το ποδήλατο διευκολύνει τη ζωή, γιατί το ποδήλατο δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, γιατί το ποδήλατο είναι άσκηση, για όλα αυτά. Για όλα αυτά πάμε βόλτα με το ποδήλατο. Αυτό είναι το ορχιστρικό θέμα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, που έρχεται από την ταινία Ουράνια ή Ουρανία, όπως θέλετε πάρτε το. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στην φροντίδα του ήχου. Η Έρη Γκίντζου απαντά στα 210 60 13 168 και 9. Η Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Το Viber του Δεύτερου πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας γράψετε.

Και συνεχίζουμε την βόλτα με τα ποδήλατα ή το ποδήλατο, όπως έρχεται εδώ, το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του Άρη Δαβαράκη, όπως το ερμήνευσε ο Κώστας Μακεδόνης.

Τα ποδήλατά μας ξέρουν από ανηφοριές, ξέρουν και από καινούργια τραγούδια. Να, το καινούργιο τραγούδι αυτό που έρχεται, όχι ολοκένουργιο, το έχουμε ακούσει εδώ και ένα χρόνο, δύο, πώς θα το ακούμε αυτό. Έχει γίνει επιτυχία, είναι του Δημήτρη Μπάκουλη, μουσική και η ερμηνεία, της Ουρανίας Πατέλη η στίχη, και είναι βέβαια τα Κβάντα.

ολοκαίνουργιο τραγούδι. Το έγραψαν ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ. Με λίγα λόγια, ο γιος του Σταύρου Ξαρχάκου και της Ηρώς Αΐα έπεσε μια μελωδία στο πιάνο, και αυτή τη μελωδία ο μπαμπάς Σταύρος Ξαρχάκος την έβαλε σε αυτό το τραγούδι που τραγούδησαν η Ηρώς Αΐα και ο Μπάμπης Στόκας, με τους στίχους της Ρόζας Θεοτόκη. Ταξίδι για το Σάντα Φε ο τίτλος του, και βέβαια έχουμε και αυτή τις δύο οι συναυλίες στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου του Σταύρου Ξαρχάκου με τον τίτλο «Στο παρόν», και ο ίδιος είπε «Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι η ζωή είναι μόνο το παρόν», όπως λέει και το τραγούδι. Θα ακούσουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος αυτής της συναυλίας τον Σταύρο Ξαρχάκο και τη Λίνα Νικολακοπούλου με ένα πιάνο και ένα κουαρτέτο εγχόρδων να μιλούν και να τραγουδούν. Θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος νέα τραγούδια με την Ηρώς Αΐα, ένα από αυτά είναι αυτό που ακούσαμε μόλις, και στο τρίτο μέρος το Δημήτρη Μπάση και όλους μαζί να τραγουδούν τα αθάνατα και επιτυχημένα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου που έχουμε τραγουδήσει όλοι μαζί, σαν αυτό. Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος και Γρηγόρης Μπηθηκότσης, «Μάτια Βουρκωμένα».

Ώρα για τα χαιρετίσματά μας στον Βύρονα, τη Νέα Καριά Καβάλα, στο Παλιοσέλιο Ανίνων, τον Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Χολαργό, την Πηλαιά της Θεσσαλονίκης, τα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης, τον Οροπό, το κέντρο της Αθήνας, το Αγρίνιο, την Τρίπολη, μεγάλη παρέα και σήμερα εδώ στο Δεύτερο. Ξεχωριστά χαιρετίσματα στο δικό μου το χωριό εκεί, το Φόδελε του Ηρακλείου, Κρήτης.

Ο Νίκος Ζουδιέρης έγραψε και ο Αλκίνος Ιωαννίδης τραγούδησε το «Ρίξε φλόγα». Να μας γράφετε εκεί από την Πηλαία ότι αύριο θα έχετε μια γιορτή με τα ποδήλατά σας, ένα πανηγύρι, και χαιρόμαστε πολύ. Μας γράψατε επίσης και μας στείλατε και φωτογραφίες από την Τρίπολη με τα ποδήλατα αφημένα λίγο πριν τη θάλασσα και τα μπάνια των νέων παιδιών που μας στείλατε τη φωτογραφία, και πάμε να ακούσουμε ένα όλο καινούριο τραγούδι. Νομίζω πως πρώτη φορά τα ακούμε όλοι μαζί παρέα. Είναι ο Δημήτρης Λάιος, «Στο δρόμο του» είναι ο τίτλος του άλμπουμ, και ο τίτλος του τραγουδιού είναι το «Ατσίμπητη και τσιμπημένη». Παρακαλώ.

Και πολύ καλά τα είπε ο Δημήτρης Λάιος από την δισκογραφική του δουλειά Στον Δρόμο Του, με το τραγούδι Ατσίμητη και Τσιμπημένη. Έχουμε όλοι μερτικό για αυτού του κόσμου το χαμό. Με άλλα λόγια, φταίμε και οι δυο, φταίμε και οι τρεις, φταίμε και οι χίλιοι δεκατρείς. Και αυτό είναι τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Πυθαγόρα με τον Γιάννη Πάριο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

ένα από τα πιο γνωστά ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ, όπως το έφερε σε μας ο Γιώργος Παπαλεωνάρδου, το μετέφρασε από τα τουρκικά, ο Θάνος Μικρούτσικος του έβαλε την ωραία μουσική και η Μαρία Δημητριάδη το τραγούδισε, η πιο όμορφη θάλασσα. Τα ακούμε σήμερα, γιατί σαν σήμερα 3 Ιουνίου του 1963 έφυγε ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Τούρκος ποιητής και δραματουργός, τα έργα του οποίου έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχει γίνει γνωστό σαν την Ιφίλιο. Και πάμε να δεν μπορώ να το πω τώρα αυτό, δεν μου βγαίνει. Θέλω να πω ότι όταν τα ακούω αυτό το τραγούδι θυμήθηκα ότι το έχει πει και ο Μάνος Λοΐζος και πήγα αμέσως στο Μάνο Λοΐζο και σε αυτό το τραγούδι. Μάνος Λοΐζος, Μανώλης Ρασούλης, Χάρης Αλεξίου.

0: Τους χαιρετισμούς μας και στο παλαιό Καρλόβαση Σάμου. Θέλετε να χαρίσετε ένα τραγούδι σε ένα φίλο σας, σας τα χαρίζουμε όλα τα τραγούδια. Διαβάσαμε και εσάς που διαμαρτύρεστε για τις τιμές των συναυλιών και έχετε δίκιο, ειδικά στο Ηρώδιο είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Και πάμε να πάμε τώρα στην Τεχνόπολη, εκεί που αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, θα βρεθούν εκεί η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος στην Τεχνόπολη με το ανανεωμένο project τους Ακομπλεξ. Παύλα, άριστα. Ακομπλεξάριστα με λίγα λόγια. Και εδώ ακούμε την Μάγδα Βαρούχα και την Παυλίνα Βουλγαράκη στο τραγούδι που έγραψε τη μουσική η Παυλίνα και τους στίχους μαζί με τη Μάγδα. Σχεδόν ερωτευτήκαμε.
1: Αγάπη σταυρωμένη, γίναμε δυο ξένοι, σχεδόν ερωτευτήκαμε.

Τα χαιρετίσματά μας στη Νέα Σμύρνη, σε εσάς που ήρθατε μόλις από το Όσλο, στους Γαργαλιάνους, στη Λιβαδιά, στη Στουτγκάρδη και από όπου άλλο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, και πάμε να τα πούμε όλα. Μίλτος Πασχαλίδης στη μουσική, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, ο Κράτης Μάλλον μας στην ερμηνεία, στα είπα όλα.

Αυτά είναι από τα τροχαία της καρδιάς. Αυτό το τίτλο έχει το τροχαίο από την εκδίκηση της Γυφτιάς του Νίκου Ξηδάκη για τον Μανώλη Ρασούλη, όπως το τραγούδησαν ο Νίκος Παπάζογλου και η Σοφία Διαμαντή. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα στην Θεσσαλονίκη που μας στέλνετε φωτογραφίες από συναυλία που παρακολουθήσατε μαζί, στην Ηλιούπολη, στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, άλλες φωτογραφίες εκεί, να συσκευάζετε πιπεριές παρέα με τον γάτο να κοιμάται πάνω εκεί στα καφάσια. Τι ωραία εικόνα και αυτή. Και έτσι λίγο πολύ όλοι στον ίδιο παρανομαστή είμαστε κάθε μέρα. Κάθε μέρα ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως ξέρει καλύτερα. Δήμας Μούτσης, Κώστας Τρυπολίτης, και από το φράγμα η Σωτηρία Αμπέλου τραγουδά στον ίδιο παρανομαστή.

Τα χαιρετίσματά μας και στον αλίαρτο της Βιωτίας με τα ωραία λουλούδια που μας στείλατε σε φωτογραφία, και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που μας άρεσε πολύ όταν το πρώτο ακούσαμε και το ακούμε τακτικά. Είναι του Θέμη Καραμουρατίδη, του Κώστα Φασουλά, είναι η Μαρία Λαμανή στο «Δυο κουβέντες». Μια νέα φωνή που από ό,τι βλέπουμε πηγαίνει πάρα πολύ καλά και θα βρίσκεται σε διάφορες συναυλίες και αυτό το καλοκαίρι.

Πριν φύγουμε και εμείς, να ευχαριστήσουμε για τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε. Αυτό εδώ ήταν άρωμα λεβάντας από τον κήπο σας. Είναι η αγάπη σας από το γαλάτσι. Είναι ο Ζορμπάς που έρχεται, γιατί μια μέρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Κουίν, ο Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ. Αυτός ο ρόλος του Ζορμπά τον έκανε να τον έχουμε πολιτογραφήσει Έλληνα. Πριν φύγουμε όμως, να σας πούμε ότι σήμερα στις 5 το απόγευμα ο Μιχάλης Γελασάκης έχει καλεσμένο τον Δημήτρη Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες για τις συναυλίες τους ανά την Ελλάδα τις καλοκαιρινές, αλλά και πιο συγκεκριμένα για αυτή την που έρχεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Οι Χαΐνιδες θα τραγουδήσουν εκεί και καλεσμένοι τους θα είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Μάρθα Φριτζίλα. Εμείς πάμε με Ζορμπά και Μίκη Θεοδωράκη να σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε την Χρυσούλα μας που φρόντισε τον ήχο, την Έρι Γκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς βέβαια από τη Βάνο Δαφέρμου. Γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Του Άλκη Αλκαίου ήταν η ποιητική αυτή Χρυσούλα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, σε δυναμική επιστροφή, θα έλεγα, εδώ στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μόλις μπήκατε στις ροξινές στροφές.

Σας ευχαριστώ πολύ βέβαια για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Ροκ Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί απαντάμε, ήδη το κάνουμε. Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια αλλά και αργότερα. 24 ώρες ανοιχτά που λένε και τα μαγαζιά των προσφορών. Λοιπόν, και στο Viber βέβαια να στείλω πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη, στους φίλους μας στο Άργος, στους φίλους μας στο Leeds, σε εσάς γενικά που μας ακούτε από και προς διάφορους προορισμούς οδηγώντας, στα Κηλικία που έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί, το έχουμε πει αυτό ξανά. Υπάρχει σε όλους τους χώρους, εν πάση περιπτώσει, μαζεύεται πολλοί κόσμος, γήπεδα θα πάμε σε πολλά προκειμένου να ακουγόμαστε. Λοιπόν, ναι, το επόμενο, δικό σας.

Σύμπραξη δύο τεράστιων παικτών. Ο ένας δεν είναι πια μαζί μας, είναι εκεί ψηλά, παίζει με τους άλλους, ο Πέτρο Λούκας Χαλκιάς. Ο άλλος όμως είναι ενεργός, του εύχομαι για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ο Κυριάκος Μπουλούμπασης, ο Κυριάκος GP με τους ωραίους δρόμους αυτούς τις κιθάρες και όλα αυτά που κάνει εκεί στις ενορχιστρώσεις. Πολλά χαιρετίσματα σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα μας στέλνετε μηνύματα. Στο φίλο μας στο Στράτο, στην προσωρινά καλοκαιρινή Στοχόλμη μου γράφει. Οι απορίες αυτές είναι ωραίες, Στράτος, διαβάζω με χαμόγελο, γιατί πραγματικά και εγώ απορώ μερικές φορές, αλλά είπαμε, απορία ψάλτου Βίξ, ξέρεις πώς λέγανε παλιά, οι παλιότεροι. Αυτά οι νεότεροι τώρα εσείς που να τα ξέρετε. Λοιπόν, ναι, χαιρετίσματα πολλά σε εσάς που αυτή την ώρα μας λέτε για διάφορες μαγειρικές και όλα αυτά. Εντάξει, τηλεόραση συμβαίνουν αυτά. Μου κάνει εντύπωση βέβαια, δεν ξέρω, Χρυσούλα, εσύ αν το έχεις παρατηρήσει, ότι δεν έχω τίποτα ούτε με το είδος, ούτε με την τέχνη, ούτε τίποτα. Αλλά όσο πιο πολλά τατουάζ έχει κάποιος, γίνεται καλύτερος μάγειρας, αυτό είναι το project. Μπορεί, καλά μην λέω τέτοια γιατί είναι και εποχή που δεν μπορείς να πεις τίποτα για... αλλά αυτό δεν είναι μια ιδιαιτερότητα, είναι πολιτικώς ορθή η σκέψη αυτή. Κατά σύμπτωση βλέπω πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με τη μαγειρική και έχουν αυτό, πώς λέμε, μανίκι, το λένε αυτό οι νέοι. Ναι, εντάξει, σχόλιο. Και κιθαριστικό σχόλιο από τον Γκάρι Μουρ αμέσως για το The Loner.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Στην κατάσβεση συνδράμηκε ένα ελικόπτερο, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Θετική εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας καταγράφει το ερινό πακέτο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα, ενώ εμπλέκονται 39. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιουνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πανσέλινος, καινούριο τραγούδι από τον Παύλο Παυλίδη, εξαιρετικό. Λοιπόν, ευχαριστώ ιδιαίτερα για όλα όσα γράφετε. Χαιρετίσματα πολλά στους φίλους μας στην Κρήτη, εκεί στις διάφορες περιοχές που κάθε απόγευμα, κάθε μεσημέρι εδώ μας στέλνετε μηνύματα. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να θυμηθούμε μια στιγμή που έγινε εδώ, μέσα στο ίδιο στούντιο, το 2018.
1: Θα κάνουμε μια διασκευή λοιπόν, πει τόπο.

τραγούδι αυτό το έχω ροκάρει τόσες πολλές φορές. Ευκαιρία να το πούμε κάπως αλλιώς. Αυτό σχεδιάζουμε.

Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Λιόλιου, που το έπαιξε εδώ ζωντανά σε κάποια εκπομπή μας το 2018, γιατί έχει και το επιμύθιο, αυτό το αγάπησε και λίγο εσένα, και συμπληρώνω πια όσο προλαβαίνεις, όσο μπορείς, κάντο αυτό, γιατί ακούμε καθημερινά, διαβάζουμε καθημερινά απώλειες. Έγινε γνωστό σήμερα πως πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών, και λέω έγινε γνωστό σήμερα που έγινε κηδεία, γιατί η επιθυμία του ιδίου και της οικογένειας ήταν να μην ανακοινωθεί νωρίτερα. Καταλαβαίνουμε όλοι το λόγο, το ίδιο που συνέβη πριν λίγο καιρό και με τον Στέφανο Λινέο. Οι άνθρωποι έχουν προσωπικές στιγμές και πρέπει να παραμένουν αυτές τις στιγμές προσωπικές, και όχι τα λεγόμενα δημόσια πρόσωπα να βγαίνουν, ξέρετε, στα διάφορα μανταλάκια που αρκετοί συνάδελφοι δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν σε αυτές τις στιγμές, τις ιδιωτικές, για τους ίδιους, για τις οικογένειες και όλα αυτά. Εντάξει, αντιληπτό και αποδεκτό. 94 ο Άγγελος Αντωνόπουλος συνέδεσε την πορεία του όχι μόνο με τον άγνωστο πόλεμο, βέβαια, που έκλειναν τα μαγαζιά για να πάνε να δουν τη συγκεκριμένη σειρά, αλλά με το θέατρο προφανώς, με τις ερμηνείες αυτές όλες στον κινηματογράφο, και με τη σπουδαία πορεία που είχε και ως άνθρωπος. Όσοι έτυχε να τον γνωρίσουν, να τον συναντήσουν, ξέρουν και επιβεβαιώνουν όλα αυτά. Χθες όμως διαπίστωσα πως έφυγε από τον κόσμο κι άλλος ένας γνωστός μας από τη δισκογραφία, ο Θάνος Καραγρηγόρης, σε ηλικία 57 ετών, εκείνος ταλαιπωρημένος από προβλήματα υγείας. Είναι από τα πρόσωπα που, εντάξει, πρέπει κανείς να γκουγκλάρει, να τα ψάξει, αν θέλει να δει ποιος και τι ακριβώς ήταν. Εγώ μόνο θα σας πω, επειδή έτυχε να τον ξέρω από τις πρώτες του μέρες στο συγκεκριμένο χώρο, πως είναι από τα πρόσωπα που παρέμειναν στο χώρο της δισκογραφίας και τον λάμπριναν αυτό το χώρο, γιατί σε πείσμα όλων αυτών των σχολείων που ακούμε κατά καιρούς, η πειρατεία σκοτώνει τη μουσική κτλ., τη μουσική τη σκότωσαν δισκογραφικές εταιρείες. Όχι όλες, αλλά οι συμπεριφορές που υπήρξαν εκεί μέσα. Και το ξέρουν αυτό οι παλιότεροι πάρα πολύ. Αλλά ας το ξεπεράσω, και με αυτή τη μνήμα στον Μακαρίτη πια τον Θάνο, να σημειώσω πως υπήρξαν εξαιρέσεις και υπάρχουν εξαιρέσεις, και ευτυχώς που όλα αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα από αυτή την ιστορία των δισκογραφικών εταιρείων και στην Ελλάδα, κατάφεραν να είναι εξαιρέσεις και να λαμπρύνουν το χώρο. Αιωνία του μνήμη, και δεν υπάρχουν λόγια για όλα αυτά. Βέβαια, όταν οι άνθρωποι φεύγουν είναι στιγμές οριακές, αλλά οι άνθρωποι φεύγουν πραγματικά όταν τους ξεχνάμε.

Η κιθάρες του Μπάμπη Παπαδόπουλου ήταν εδώ στο στούντιο σε ένα jam. Οι μουσικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό, από ένα soundtrack που δεν κυκλοφόρησε ποτέ, με τη μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου. Μιλάμε βέβαια για το soundtrack της ταινίας Βασιλιάς, το φιλμ του Νίκου Γραμματικού. Επαναλαμβάνω, δεν κυκλοφόρησε ποτέ η μουσική της ταινίας, αλλά τραγούδια άλλα βέβαια και μέρη μουσικών χρησιμοποίησε ο Θανάσης σε άλλα τραγούδια. Και βέβαια ο Μπάμπης Παπαδόπουλος με αυτή τη σπουδαία πορεία έκτοτε και εκείνα τα χρόνια αλλά και εν συνεχεία, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες και όχι μόνο στην ηλεκτρική κιθάρα, συνολικά για τον ελληνικό χώρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, πάμε τώρα σε κάτι που έχετε ζητήσει από καιρό, όλο ξεχνάω να το φέρω μαζί, σήμερα όμως το έχω. Είναι μια λογοκριτική περίπτωση σε καιρό δημοκρατίας και είναι ο Σταμάτης Μεσημέρης με το σχήμα Ρογμές, τότε που έκανε group therapy σε όλα αυτά τα παιδιά, με σκοπό την επανένταξη βέβαια. Και εσείς που ζήσατε εκείνα τα χρόνια, τα τέλη δεκαετίας του 80, 88, 87, 86, 89, ξέρετε την μεγάλη προσφορά του Σταμάτη και ως κλινικού ψυχολόγου αλλά και ως μουσικού στα διάφορα αυτά όλα που έκανε ανάμεσα σε αυτά και αυτό το πρώτο άλμπουμ εκείνη την περίοδο.

Βραδινές περιπολίες, στα μάτς μεσημέρι και το συγκρότημα Ρογμές. Πάνω στην ώρα ο Μιχάλης από το κηλικείο μου γράφει τα δέοντα. Να είστε καλά. Μου λέει θέλουν, δεν θέλουν, εγώ τους δίνω μουσική. Έτσι. Πάντα δημοκρατικά, Μιχάλη. Έτσι, μην το ξεχνάς αυτό. Όμως, πέρα από τα αστεία, είστε πολλοί και πολλές που μας γράφετε από χώρους εργασίας. Ελπίζω να δουλεύετε και παράλληλα και να μην σας ξελογιάζουμε που λέμε καμιά φορά με αυτές τις διάφορες μουσικές και τα τραγούδια.

Που λέτε, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα ο Σιδέρης Πρίντερης έρχεται εδώ στο δεύτερο για τη δική του εκπομπή, το κλειδί του Σολ. Στην τεχνική επιμέλεια μαζί μας ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Καμείτε διαρκώς και διαλείπτως εδώ στο δεύτερο. Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να συναντηθείτε και πάλι αύριο με τις ροκ συναναστροφές της Πέμπτης. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με Latin ατμόσφαιρα, αλλά με τον ήχο του μαντολίνου, ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Σας λέμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 5 λεπτά μετά από τις 4. Είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πρίτεζης στα λόγια και τα τραγούδια και είναι ένα CD που έχει κυκλοφορήσει πριν από κάποια χρόνια, οργανικό CD από τον Πάρη Περισσινάκη, ο οποίος έπαιζε με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο γνωστές μελωδίες από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, όπως βλέπω από τη λίστα, είχαν ένα Latin χρώμα. Όχι όμως όλες. Εμείς ακούσαμε το πρώτο κομμάτι εκείνου του άλμπουμ, το πασίγνωστο Τίκο Τίκο, αγαπημένη μελωδία και στην Ελλάδα, έχει τραγουδηθεί και στα ελληνικά. Να και άλλη μια αγαπημένη μελωδία στην Ελλάδα που έχει τραγουδηθεί στα ελληνικά, τόσο στις 78 στροφές, όσο και αργότερα όταν την είχε επαναφέρει με τον τρόπο αυτό ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

«Έλα απόψε να χορέψουμε μαζί», του «Με τον Λουκενό και Λαϊδόνη» το κομμάτι εδώ, και μια που είμαστε στο παλιό ελαφρό ρεπερτόριο, ας πάμε και στις 78 στροφές.

του Λεό Ραπίτη και του Μίμη Δραϊφόρου το τραγούδι «Σβήσε το φως» που ακούσαμε από τη Σοφία Βέμπο. Το τραγούδι αυτό το έχουμε ακούσει και από τη Μαρινέλα όταν το 1980 έκανε έναν μεγάλο δίσκο ξανατραγουδώντας κομμάτια που είχε ερμηνεύσει η Σοφία Βέμπο. Όμως δεν είναι το μόνο τραγούδι με αυτό τον τίτλο που έχουμε ακούσει από την Μαρινέλα. Γιάννης Αξιώτης, Φίλιππος Παπαθεοδόρου, στίχη Σώτια Τσότου.

Εδώ λοιπόν ήταν μια διασκευή του Φίβου Δελιβοριά και του Δημήτρη Μιστακίδη πάνω στο «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε», το, αυτή την πανέμορφη ρεμπέτικη καντάδα του Γιάννη Παπαϊωάννου. Και κοιτάξτε τώρα πώς θα φέρνει η τύχη το, με το «Σβήσε το φως» και το Φίβο Δελιβοριά. Έχω στα χέρια μου ένα CD που λέει «Σβήσε το φως» και με πιο μικρά γράμματα και άλλες μουσικές για το θέατρο. Έχει βγει πριν από λίγα χρόνια από την ομάδα Κοπέρνικος. Ο Άγγελος Αγγέλου έχει γράψει τη μουσική στα τραγούδια, η Έμι Σίνη στους στίχους, διάφοροι ερμηνευτές σε τραγούδια από παραστάσεις του παιδικού θεάτρου. Και από το έργο «Ένα ξωτικό στην πόρτα μου» ακούμε τον Φίβο Δελιβοριά και τη Μαρία Παπαγεωργίου να τραγουδούν «Εκεί που ανήκω».

0: Ήταν ο Φίβος Τελιβοριάς με τη Μαρία Παπαγεωργίου, εκεί που ανήκω το τραγούδι που έγραψαν ο Άγγελος Αγγέλου και η Αμισίνη για την παράσταση «Ένα ξωτικό στην πόρτα μου». «Πάντα ανήκω κάπου αλλού», το τραγούδι που μόλις ξεκίνησε, έγραψε Μαρίζα Ρίζου, τραγουδά ο Γιώργος Πέρης.
1: «Πού είναι το σώμα και πού η ψυχή μου, σε ποιον ανήκει η φωνή μου, πού είμαι εγώ και αύριο πάλι τι θα δω. Ακούω της καρδιάς το χτύπο, μπορεί να γλίτωσα από το λύκο, μπορεί να με φαγε και πάλι

τόσο πάω. Στέκομαι, κάθομαι, μετράω. Μα ήμουν εγώ ο άνθρωπος αυτός. Όσο βαθιά πάει το τραύμα, τόσο υψηλό.

Πάντα Νίκο κάπου αλλού, ο Γιώργος Πέρης ήταν και μια ζωή αλλού από το Διονύση Τσακνή. Μέχρι τους Τιλσονίσιον.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο σοφό Ασπροπύργου. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε έπειτα από 16 χρόνια. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολά Μουσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. 14 συλλήψεις μέχρι στιγμής στη νέα αστυνομική επιχείρηση σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομο κύκλωμα με επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του την περασμένη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρο στο Αιγαίο, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
7: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
8: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεν ξέρω αν αναγνωρίσατε τον Άγγελο Αντωνόπουλο στην φωνή, στη μία φωνή, στο τραγούδι που μόλις τέλειωσε. Η Γογό Τζολετάκη ήταν η γυναικεία φωνή και ήταν ένας δίσκος που κυκλοφόρησε με τους δυο τους, τον Άγγελο Αντωνόπουλο και τη Γογό Τζολετάκη, στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Ανάμνησης ο τίτλος του δίσκου, από το ομότυπο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το πολύ γνωστό κομμάτι του Βαγγέλη Πιτσιλαδή και του Γιώργου Παπαστεφάνου, ένα τραγούδι που του μεταδώσαμε στη μνήμη του Άγγελου Αντωνόπουλου, που μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός, πολύ γνωστή η ρόλη του, και όχι μόνο η πρωταγωνιστική ρόλη, ήταν πάρα πολύ καλός ακόμα και σε ταινίες και σε σειρές και σε παραστάσεις που δεν ήταν ο πρωταγωνιστής. Τι να πούμε για τους ρόλους στον κινηματογράφο, για την τηλεόραση, από τους Πανθέους μέχρι τον Άγνωστο Πόλεμο και τόσα άλλα, αλλά και στο θέατρο έχω προσωπικά να θυμάμαι πολλές παραστάσεις και κάποιες που μου διαφεύγουν τώρα, όμως δεν μπορώ να ξεχάσω την Ερωτική Αναρχία, μια παράσταση εκεί κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μαζί με τον Γρηγόρη Βαλτινό, την Μπέμι Ζούνη, την Αλεξάνδρα Λαδικού, αλλά και την προσωπική συμφωνία κάποια χρόνια αργότερα στο Θέατρο Τέχνης, στο Υπόγειο, στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν, με τη συνοδησία της Αθανασίας Καραγιανού μαζί με τον Γιάννη Φέρτη. Έτσι μία μικρή αναφορά σε έναν σπουδαίο ηθοποιό πραγματικά. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου που είχε γράψει τους στίχους στο τραγούδι αυτό, μάλιστα σε κάποια εκπομπή από τους παλιούς μας φίλους είχε φωνάξει τον Άγγελο Αντωνόπουλο για να τραγουδήσει. Ωστόσο, όπως έχουμε ξαναπεί, το τραγούδι αυτό, την Ανάμνηση, που έχει πολύ τραγουδηθεί, στις δύο πρώτες του εκτελέσεις το θυμόμαστε από τους Ολύμπιους και από τον Τόνι Πινέλη, και θα ακούσουμε τώρα σε διαφορετικά φυσικά τραγούδια τους Olympians και μετά τον Τόνι Πινέλη. Ας ξεκινήσουμε με την ψεύτικη αλήθεια.

Και όμως αυτό ήταν ένα κομμάτι του Σταύρου Ξαρχάκου. Ήταν ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Μοντέρνα στα Χτωπούτα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Φυσικά ήταν ο Τόνι Πινέλη. Του Αλέκου Σακελάριου «Μοντέρνα στα Χτωπούτα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Φυσικά ήταν ο Τόνι Πινέλη.

Ένα κομμάτι που ως Χασάπικο ξεκινάει, ως Ζεμπέκικο καταλήγει. Η Αγάπη Θέλει Δύο του Νίκου Μαγκάκη και του Ντίνου Δημόπουλου. Ήταν εδώ η Αλέκη Βουγιουκλάκη και πάλι, αλλά όχι με τον Γρηγόρη Πυθικότσι όπως πριν, αλλά με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η Αγάπη Θέλει Δύο, αλλά θέλει και φαντασία.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος εδώ τραγούδησε «Η αγάπη θέλει φαντασία», τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και της Ελένης Γιαννατσούλια. «Η αγάπη θέλει φαντασία» και «Η νύχτα θέλει έρωτα». Τραγούδι και αυτό του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου εδώ η στίχη. Η Χάρης Αλεξίου το τραγούδα, έτσι παραδίδουμε ραδιοφωνική σκητάλη στο Μιχάλη Γελασάκη. Ευχαριστώ τη Χρυσού Αντωνιάδη που ήταν στον ήχο, σιδερής πριν τη ζει στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το δεύτερο πρόγραμμα. Γεια χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Έχει μια τίγρη μέσα του και την έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε τι την ταΐζει ακριβώς αυτή την τίγρη. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι 103,7 για την Αθήνα και στις κατατόπους συχνότητες βέβαια σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά από την ψηφιακή σας τηλεόραση και από το rteco.gr μπορείτε να μας ακούτε. Και είναι η Χρυσούλα Αντωνιάδη που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και για το σημερινό καλεσμένο θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ ώρα, να κάνω ένα τεράστιο πρόλογο με καλά λόγια, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ πολύ από το χρόνο του που είναι πάντα σημαντικός. Ο Δημήτρης Αποστολάκης μας έρχεται από το παρελθόν και από το μέλλον. Είναι μια σταθερά στο ελληνικό τραγούδι με ένα συγκρότημα που νομίζω ότι μετά τους χειμερινούς κολυμβητές είναι το μακροβιότερο συγκρότημα στην ελληνική μουσική. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Μιχάλη, ευχαριστώ την πρόσκληση. Παιδιά, ο Μιχάλης είναι χρόνια φίλος. Τον ξέρω από μικρό παιδί, από 18 χρονών. Και μ' αρέσει που διατηρούμε αυτή τη σχέση, την αραιή, αλλά τη σχέση κατανόησης και ειλικρίνειας. Γιατί, παιδιά, η τέχνη έχει παγκοσμίως πολλά υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Ένα αντικειμενικό έχει μόνο τη διάρκεια. Εάν δηλαδή με έναν άνθρωπο έχει την ίδια χαρά που είσαι και πριν χρόνια που τον γνώρισες, σημαίνει ότι η σχέση σας έχει διάρκεια. Άρα είναι τέχνη. Άρα είναι θεραπευτική για τους δυο σας.
0: Δεν σε κάλεσα όμως για να πεις αυτά, γιατί κοκκινίζω τώρα εδώ.
1: Όχι, εγώ ευχαριστώ και τους τεχνικούς του σταθμού επίσης για την συνεισφορά τους και επίσης τους ακροατές για την ιόβια υπομονή που θα επιδείξουν ακούοντάς μου.
0: Λοιπόν, πώς κρατάει κανείς 36 χρόνια ένα συγκρότημα όρθιο και δημιουργικό και λειτουργώντας ως αρμός αυτού του συγκροτήματος, ως συνεκτικός κρίκος?
1: Ο μόνος τρόπος, παιδιά, για να ζήσει κάτι είναι να πεθαίνει στη ζωή του και να γεννιέται στο θάνατό του. Είναι ο μόνος τρόπος να ζήσει κανείς. Το να διατηρήσεις κάτι είναι αυτοκαταστροφικό. Είναι κλειστοφοβικό. Λέω στα νέα παιδιά, μη διατηρήσετε κάτι. Ξέρετε, παιδιά, πότε σταματάει η πορεία του ανθρώπου, η πορεία της εξέλιξής του? Πότε σταματάει? Όταν φοβηθεί και πάει να προστατέψει αυτό που κέρδισε. Όχι, αυτό είναι αμαρτία, είναι ύβρις. Αυτό που σε έφερε εδώ θα σε πάει και παρακάτω. Μην προσπαθήσεις να διατηρήσεις τίποτα. Σκότωσε το χθεσινό εαυτό σου και μη φοβάσαι, θα γεννηθεί ο καινούριος.
0: Σφάξε τη μια ομορφιά για να πει το αίμα η άλλη που έλεγε ο Καρούζος.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό που σας έφερε μέχρι εδώ όλα αυτά τα χρόνια? Είναι η αγάπη μεταξύ σας, είναι το κοινό όραμα, είναι το πάθος, είναι η διαρκής επανεφεύρεση του λόγου που κάνετε αυτό που κάνετε?
1: Αυτό ακριβώς, Μιχάλη. Θέλω να πω ότι μερικά χαρακτηριστικά βοηθήσανε ώστε αυτό το συγκρότημα να είναι μακρόβιο. Θέλω να σας πω μερικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι μοναδικά στην ελληνική μουσική. Δηλαδή, πρώτον, ότι είμαστε κοινότητα, έχουμε κολεκτιβιστικά χαρακτηριστικά. Ξέρεις, οι κοινωνίες είναι απριόρι εκφασισμένες. Δεν υπάρχει κοινωνία δημοκρατική, γιατί είναι έξω από τα όρια του ανθρώπου. Μόνο μια κοινότητα μπορεί να έχει τέτοιους όμορφους κανόνες δημοκρατίας και ελευθερίας. Έτσι. Οπότε λοιπόν είμαστε κοινότητα. Ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχουμε ισότητα αμοιβών. 35 χρόνια τώρα, 36. Έχουμε συναπόφαση, δεν αποφασίζει κανείς κάτι. Όλοι μαζί το κουβεντιάζομαι και οι αντίθετες απόψεις κάποια στιγμή γίνονται συμπληρωματικές, δεν ψηφίζουμε. Απλώς περιμένουμε τα αντίθετα να γίνουν συμπληρωματικά. Το δεύτερο είναι η ειλικρινή σχέση μεταξύ μας και μεταξύ των ανθρώπων. Το τρίτο είναι η διαρκής εξέλιξη. Αν δεις κανένα δίσκο το Χαΐνδον δεν μοιάζει με τον άλλο. Και κανένα τραγούδι μέσα στον ίδιο δίσκο δεν μοιάζει με το άλλο. Που ό,τι και αν δεις γύρω σου είναι στυλιζαρισμένο και παγιωμένο, δηλαδή νεκρό. Αυτό σημαίνει διαρκής μαθητεία και εξέλιξη. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι το μοναδικό συγκρότημα ίσως που κάνει τελετές. Γι' αυτό, άμα δεις το συγκρότημα των Χαΐνιδων, μια τελετή του μοιάζει πολύ με εκκλησία. Δηλαδή, θα δεις και ένα παιδί 15 χρονών, θα δεις και έναν άνθρωπο 75, 85, 95. Θα δεις ένα φρικιό, θα δεις ένα μητροπολίτη, θα δεις ένα βοσκό, θα δεις ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Αυτό το εκκλησίασμα με την διαφορετικότητα που παρατηρείται δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Και αυτό το πράγμα σου κάνει, σου δίνει μια ευθύνη και μια χαρά να συνθέσεις ένα καθολικό λόγο, που πια άμα δεις ο λόγος μας είναι κατακαιρματισμένος, απευθύνεται σε συγκεκριμένους ακροατές, συνήθως ομοειδεάτες μας. Με αυτό το πράγμα δεν οδηγεί πουθενά.
0: Νιώθεις την ώρα που είσαι στη σκηνή πάνω κάτι σαν μύστης αυτής της διαδικασίας, της μυσταγωγίας?
1: Εννοείται ότι νιώθω αρχιερατικά, βέβαια. Εννοείται.
0: Να πούμε εδώ ότι έρχεται μια μεγάλη συναυλία τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με καλεσμένους. Θες να μας πεις μια κουβέντα για τον κάθε καλεσμένο? Είναι η Φωτεινή Βελεσιό, το Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Μάρθα Φριτζίλα.
1: Ναι, όλοι έχουμε συνεργαστεί, έτσι, κατά πρώτον. Δεύτερον, είναι καλά παιδιά, μπορεί να μην σμίγουμε τακτικά όπως όλους. Ξέρεις, εγώ ζω λίγο ασκητικά δεκαετίες τώρα, αλλά όμως αγαπιούμαστε. Δηλαδή με τον Μίλτο, ας πούμε τον Πασχαλίδη, μπορώ να τον αγαπώ, πάρισα μαζί στο πανεπιστήμιο και τον ξέρω από πιτσιρίκο που έπαιζε.
0: Εντάξει,
1: στο...
0: Εντάξει, πέρασε όμως αυτή η σχέση, πέρασε από και από διάφορα στάδια.
1: Ποτέ δεν είχαμε, όπως τα παρουσιάζουν, ποτέ δεν είχαμε μια κόντρα, ας πούμε. Απλώς διάλεξαμε διαφορετικούς δρόμους. Και τον εχαίρομαι, τον εκαμαρώνω. Δηλαδή εγώ καμαρώνω να ανθίσουν 1000 διαφορετικά λουλούδια. Έτσι. Με τη Φωτεινή τη Βελεσιού, ότι είχα μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Μανώλη τον Πάπο, ας πούμε, έτσι ευτυχισμένες ημέρες, που κάναμε ένα δίσκο πραγματικά που αξίζει να ακουστεί αυτός ο δίσκος. Με τη Μάρθα τη Φριτζίλα είχαμε παίξει μαζί στην κάθοδο Σαλτιμπάνγκων, επίσης εξαιρετικό κορίτσι. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης είχαμε κάνει ένα θρησκευτικό κομμάτι μαζί, όχι ερωτικό. Γιατί έχει ιερότητα αυτό παιδί, από τα λίγα που έχουν ιερότητα. Την επιστροφή του ασώτου. Και αγαπιούμαστε. Έρχεται από την Κύπρο για να συμμετέχει στην αυλία. Είναι από τα πιο καλά παιδιά που έχουμε στην ελληνική μουσική. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους αγαπώ και τους σέβομαι. Όπως και τους συνεργάτες μου στο συγκρότημα. Mm-hmm. Που αξίζει να αναφερθώ σε αυτούς, ας πούμε. Είναι στα drums είναι ο Μιχάλης ο Γαλάνης. Στον μπάσο και στα φωνητικά είναι ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου. Στο κλαρίνο, στο καβάλι και στη φλογέρα είναι ο Δημήτρης Σομπρέντας. Στην τρομπέτα, στο φλικόρνο, στο κλαρίνο και στο νέι είναι ο Πίτερ Τζέιξ. Στο μαντολίνο, στο λαούτο, στο μπουζούκι, στο μπαγλαμά και στο τραγούδι είναι ο Μιχάλης ο Νικόπουλος. Η Αγγελική Σύρκου στο τραγούδι, ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης στο τραγούδι και στην κιθάρα, ο Αλεξόπουλος ο Βασίλης στον ήχο και η Αφεντομουτσουνάρα μου στη λύρα στο τραγούδι.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι, σε αυτό που αναφέρθηκες, στο δίσκο με το Μανώλη Πάπο, της Κυριακής, το Δειλινό ή τα Δειλινά, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο σωστός τίτλος, το Δειλινό ή τα Δειλινά της Κυριακής.
1: Ό,τι γράφω τίτλος.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: της Κυριάκης στο Δειλινό, ο Μανώλης Πάπος τραγούδησε από τις Ευτυχισμένε ημέρε του Δημήτρη Αποστολάκη, που τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει πάντα τον ήχο. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι. Είναι εδώ ο Δημήτρης Αποστολάκης με αφορμή τη μεγάλη συναυλία των Χάινιδων. Ξαναλέω, τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ήθελα να σε ρωτήσω αν τελικά η μουσική σου διαδρομή μέχρι σήμερα ήταν μια άσκηση ελευθερίας για σένα ή απόλυτη ανάγκη για έκφραση χωρίς να σε ενδιαφέρει τίποτε άλλο από εκεί και πέρα.
1: Άλλοι λένε δεν θα είναι αυτά τα δύο. Δηλαδή η ζωή μας, αν δεν είναι άσκηση ελευθερίας, είναι μια επονίδιστη βαναυσία, είναι τυραννία. Δηλαδή οι άνθρωποι από φυσικού τους στην πορεία τους καταξιώνονται, δικαιώνονται όταν πάνε σε καταστάσεις μεγαλύτερης ελευθερίας. Δεν έχει δηλαδή νόημα κάποιος να πει είμαι ελεύθερος, γιατί η ελευθερία δεν είναι κατάσταση. Η ελευθερία και όλα τα ιδανικά είναι πορείες, είναι διαδικασίες. Γίνομαι ελεύθερος είναι πιο σωστό παρά έχω γίνει ελεύθερος, είμαι ελεύθερος. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή, το ίδιο ισχύει για τη δικαιοσύνη, το ίδιο ισχύει για όλα τα ιδανικά.
0: Πιστεύεις ότι αυτά όσο περνάει ο καιρός λείπουν όλο και περισσότερο σε σχέση με πιο παλιά? Πιστεύεις ότι πάντα ήταν το ίδιο? Λείπουν,
1: όχι, δεν είναι το ίδιο. Όπως θα λέει ο Καστοριάδης, δεν έχουν όλες οι εποχές την ίδια πυκνότητα σημασιών, ούτε η ιστορική πορεία της ανθρωπότητας είναι μια γραμμική εξέλιξη. Αυτό που θέλω να πω ότι οι μεγάλες αξίες πραγματώνται με τη ζωή των ανθρώπων όταν υπάρχει έντονη συλλογικότητα, έντονος κοινοτισμός. Γιατί, παιδιά, μπορεί κανείς μόνος του να είναι ελεύθερος? Όχι, όχι, παιδιά. Ή μπορεί μόνος του να είναι δίκαιος? Δίκαιος σε σχέση με τι? Οπότε λοιπόν είναι απαραίτητοι κάποιοι άνθρωποι που θα αλληλεπιδράσουν πραγματικά. Μια φορά ρωτήσανε ένα μεγάλο Σούφι Δερβίση, αρχηγό των Δερβίσεων, του Σούφι στην Κωνσταντινούπολη, σοφό άνθρωπο, γέροντα, μεγάλο σε ηλικία, και το ρωτά κάποιος, λέει, γέροντα, αλλάζει ο άνθρωπος? Σκέφτεται λίγο ο γέροντας, λέει, ναι παιδί μου, αλλάζει, αλλά χρειάζεται άλλος ένας. Οπότε λοιπόν, παιδιά, όλα αυτά που ονειρευόμαστε, χρειαζόμαστε ένα αληθινό καθρέφτη για να τα δούμε. Και ο καθρέφτης είναι η ματιά του απέναντί μας όταν έχουμε ειλικρινή σχέση.
0: Δεν είναι οξύμορο όμως ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ενώ έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία, πολύ πιο εύκολη επικοινωνία από παλιότερα, ενώ τα μέσα για την επικοινωνία, οι άνθρωποι είναι όλο και πιο μόνοι τους. Ναι. Δεν είναι οξύμορο αυτό που συμβαίνει?
1: Αυτό είναι και από τα αγκάθια της σημερινής κοινωνικής θέσμησης. Δηλαδή τη στιγμή δηλαδή που τα προϊόντα απευθύνονται μαζικά στους ανθρώπους και αντιμετωπίζονται όχι σαν ξεχωριστά μοναδικά πανέμορφα άτομα, αλλά σαν καταναλωτική μάζα, την ίδια ώρα δει που το σύστημα σε αντιμετωπίζει μαζικά, την ίδια ώρα εξάρει την ατομικότητα. Αυτό είναι ψυχασθενές, είναι ψυχοπαθές. Έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Είναι μια ενδογενής αντίφαση που δεν είναι καθόλου ακίνδυνη. Έτσι, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω καμιά ατομική ευθύνη και κανένα ατομικό όραμα. Εμένα ό,τι όραμα είχα στη ζωή μου εμπλεκόνταν και άλλοι άνθρωποι που ερωτευόμουν. Για παράδειγμα, Μιχάλη, δεν έχω κάνει κανένα προσωπικό δίσκο στη ζωή μου. Πάντα τον υπογράφω με κάποιοι μαζί το δίσκο που έτυχε να ερωτευτούμε. Δεν πιστεύω ότι κάτι που δεν είναι προϊόν έρωτα μπορεί να σε αλλάξει ή να επιζήσει. Η ζωή μας, παιδιά, με δύο τρόπους αλλάζει. Ή με έρωτα ή με ασθένεια. Και τι είναι η ασθένεια? Ένας μη εκπεφρασμένος έρωτας. Παρατηρήσατε, παιδιά, ότι η ασθένεια έχει πολλά κοινά με τον έρωτα? Δηλαδή όταν είναι κανείς άρρωστος, έχει καταρροή δακρύων, στη θάνχη, εμπείρετη κατάσταση, όλα αυτά είναι στη μάτια του έρωτα. Άρα σημαίνει η ασθένεια ότι υπάρχει ένα κομμάτι αυτού που δεν το ερωτεύτηκες. Έτσι. Οπότε θέλω να σας πω ότι και η δημιουργία εμπεριέχει μέσα πολλούς άλλους ανθρώπους και παροντικούς που συνδιαλέγεσαι και αλλάζεις διαλεκτικά με αποτέλεσμα το δημιούργημά σου, αλλά και όλες τις προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, ακόμη και ο Αϊνστάιν που υπογράφει την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την γενική θεωρία της σχετικότητας. Τι θα μπορούσε να ήταν ο Αϊνστάιν χωρίς, ας πούμε, τα μαθηματικά του Ρίμαν. Έτσι. Αυτό θέλω να πω.

0: Μέσα στο δικό μας τον καφενέ λοιπόν, εμείς τώρα δεν είμαστε σε καφενέ ακριβώς, είμαστε με τον Δημήτρη Αποστολάκη πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τα μηνύματά σας, εάν θέλετε, έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, εάν γράψετε. Αν θέλετε να ρωτήσουμε και κάτι τον Δημήτρη που είναι εδώ, θέλω να συνεχίσω εδώ με τις ερωτήσεις, με την ανάκριση ας πούμε, και θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη μεταβολή που έχουν δει τα δικά σου μάτια τα τελευταία χρόνια, είτε στην κοινωνία, είτε στο τραγούδι και τον τρόπο που αυτό παρουσιάζεται. Τι θεωρείς ότι είναι αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο?
1: Η αριθμία, παιδιά.
0: Αριθμία.
1: Δηλαδή θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η ζωή και η τέχνη έχει μόνο δύο μεγάλα χαρακτηριστικά. Το ρυθμό, τη ροή δηλαδή, και την οικονομία, την ενεργειακή οικονομία. Ένα σύστημα λοιπόν έχει, που λέμε ζωή, έχει αυτά δύο χαρακτηριστικά. Η τέχνη σαν καθρέφτης της ζωής έχει αυτά δύο χαρακτηριστικά. Δηλαδή, άμα μιλούμε για θέατρο, θα μιλήσουμε για θεατρική οικονομία, έτσι. Για μουσική παράσταση, για μουσική οικονομία. Για πολεμικές τέχνες, για κινησιολογική οικονομία. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι τι πράγμα είναι η υγεία, η ομορφιά, η μαχητικότητα, η ζωντάνια. Ο ρυθμός, παιδιά. Δηλαδή, ξέρω με μουσική ότι όλα τα φάλσα ανάγονται σε ρυθμικές παρανοήσεις. Ξέρουμε επίσης από την κινέζικη ιατρική ότι η αρρώστια, λένε, είναι η αριθμία. Αυτό συμβαίνει σε ατομικές οντότητες και σε συλλογικές. Παρατήρησε για παράδειγμα ότι τα τελευταία, παιδιά, 30 χρόνια οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ρυθμολογία στο λόγο και τη ρυθμολογία της ζωής. Δηλαδή, παιδιά, συνίσταται τώρα, συνίσταται παγκοσμίως ότι υποχρεωτικώς 2 ώρες την ημέρα στον ήλιο, διότι τα κύτταρά μας έχουν κυτοχρώμια και στην ουσία επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια. Δηλαδή ο ήλιος πάει, παιδιά, μέχρι το πιο βαθύ μας είναι. Και τώρα αυτό το πράγμα το συνιστούν οι γιατροί παγκοσμίως, γιατί η ιδρυματική εργασία φέρνει εξωφρενικές φλεγμονές στο ανθρώπινο σώμα και φυσικά στην ψυχή, στο μυαλό. Δηλαδή, τι είναι ο καρκίνος, οι πνευμονοπάθειες, οι καρδιοπάθειες, η άνοια? Φλεγμονές. Οπότε λοιπόν σου συνιστούν 2 ώρες στον ήλιο. Παρατηρήστε τις ελληνικές ταινίες, παιδιά, του 60 για παράδειγμα. Δέστε που πάει ο Σταυρίδης να πάει στη δουλειά του. Κάθεται, πίνει ένα καφέ με τον άλλο, διαβάζει μια εφημερίδα, κουβεντιάζουν. Έχεις δει τώρα άνθρωπο που να μην είναι σε κατάσταση εμπόλεμη, να τρέχει από μια δουλειά στην άλλη, να είναι αγχωμένος, δηλαδή να είναι πάντα σε ενέργεια το συμπαθητικό νευρικό σύστημα? Δηλαδή, τι σου λέει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα? Πάλεψε ή φύγε. Οπότε είναι σε μια κατάσταση η ανθρώπινη ύπαρξη έκτακτης ανάγκης. Οπότε λοιπόν, και παλιά υπήρχε αυτό, αλλά υπήρχε και το αντιθετικό. Η ώρα της ενατένισης, η ώρα του στοχασμού, η ώρα του χαζέματος. Πια κανένας δεν χαζεύει. Το καταλαβαίνετε. Κανένα παιδί δεν παίζει χωρίς επίβλεψη. Το καταλαβαίνετε πώς έχει γίνει η ζωή μας? Έχει γίνει μια κανονιστική μηχανή που πάει για έκρηξη.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί έχουμε να συνδεθούμε με το Earth News Radio, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και το όνειρο της Κατερίνας λίγο νωρίτερα, και συνεχίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου. Πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 ελικόπτερα επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμων, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης σε επιτά από 16 χρόνια. Περιορισμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι με τον Αμερικανό πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου εξέλεξαν οι ανώτατοι δικαστικοί. Πρώτη στις θέσεις προτίμησης αναδείχθηκαν ο Ευάγγελος Μπακέλας για τη θέση του εισαγγελέα και ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος για τη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Μέχρι 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτός ήταν ο Μάγος από τα αγροτοκτηνοτροφικά και τα μητροπολιτικά, ένα διπλό άλμπουμ. Είμαστε εδώ, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε μέχρι τις 6, κάνουμε παρέα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε και από το erteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε, και από την ψηφιακή σας τηλεόραση και φυσικά από τις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Αποστολάκη. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, ακούγοντας τα τραγούδια σου ξανά για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα, πέρασα από ακροβάτες, αλτιμπάγκους, καραγκιόζηδες που πάνε στην Eurovision, μάγους, τραγωπόδαρους, γελοτοποιούς. Μέσα στο προσωπικό σου σύμπαν υπάρχει, θεωρώ, πάντα μια μορφή κυνηγημένη ή κοινωνικά παράπλευρη, ή, για να το πω καλύτερα, τακτικά βλέπουμε τη μορφή του γελοτοποιού ως σχήμα στην τέχνη σου.
1: Άμα δείτε... όλες οι ήρες των Χαΐνιδων, όλοι οι ήρες των Χαΐνιδων, κατά πρώτον έχει μια διαφορά με την ελληνική μουσική Χαΐνιδες. Γι' αυτό πώς επιβιώνει οι Χαΐνιδες, ο Θεός σήμερα το ξέρει. Όλη η υπόλοιπη ελληνική μουσική, σχεδόν η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία, ασχολείται με το πώς νιώθω εγώ. Εμένα αυτό δεν με αφορά, πώς νιώθω εγώ. Εμείς λέμε, κοιτάξτε τον ακροβάτη, κοιτάξτε την τίγρη, κοιτάξτε τον μάγο. Είναι όλοι αποκλίνουσες περιπτώσεις. Θα σας πω λοιπόν γιατί η τέχνητη ζωή ανθεί στο περιθώριο. Για παράδειγμα, πώς μεταβάλλεται ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου. Πώς δηλαδή κρατιέται ενεργός, ζωντανός, ακμαίος. Ξέρετε πώς? Από το περιθώριο, όπως η τέχνη. Από πώς? Από την περιφερειακή όραση. Όχι από την εστιακή όραση. Που γι' αυτό λέω στα παιδιά, παρατήστε τις οθόνες μόνο τις απαραίτητες ώρες. Είναι πολύ χρήσιμες οι οθόνες τις απαραίτητες ώρες, γιατί η όξυση του εγκεφάλου, η θεραπεία του εγκεφάλου, είναι όπως η τέχνη στο περιθώριο, είναι περιφερειακή όραση. Οπότε λοιπόν γι' αυτό, χωρίς να το καταλάβω ποτέ, με συγκινούσαν αυτές οι περιπτώσεις του περιθωρίου, γιατί αυξάνανε το φάσμα του ορίου. Αυτό μας λέγανε και στην Κίνα, τώρα που ήμουν ένα μήνα.
0: Θα τα πούμε και αυτά, βεβαίως.
1: Έτσι, όταν δεν αυξήσεις το όριό σου, τότε τι είχε κάνεις σε μια περιοχούλα που σε βολεύει. Εκεί γερνάς και συρρυκνώνεσαι. Έτσι, αν δεν αυξήσεις το όριό σου, αν δεν νιώθεις βολικά σε μεγαλύτερη συνειδητότητα, τι είχε κάνεις.
0: Και εσύ έχεις αυξήσει το όριό σου και βρέθηκες στην Κίνα, όπως είπες και μου έλεγες και νωρίτερα. Πώς βρέθηκες εκεί, γιατί βρέθηκες εκεί και πώς γύρισες από εκεί?
1: Με δυσκολία γύρισα, να σου πω, και ανυπομονώ να ξαναφύγω πάλι. Ήμουνα ένα μήνα, 18 ώρες την ημέρα άσκηση, δεν είδα κανένα τουριστικό αξιοθέατο. Ούτως ή άλλως δεν έχω κάνει ούτε μία μέρα διακοπές στη ζωή μου, κανένα τίποτα απολύτως δεν είδα. Ήμουνα σε ένα κάμπους, σε μια περιοχή που είναι, ας πούμε, το Χάρβαρντ του κουνφού, του εσωτερικού κουνφού στον πλανήτη. 18 ώρες την ημέρα άσκηση, ένοπλες φόρμες και μάχες σώμα με σώμα όλη μέρα. Φυσικά με τους τραγικούς τραυματισμούς, δόξα σε ο Θεός, όλα καλά. Με αποκορύφωμα ότι είδαν για πρώτη φορά, μάλλον, οι Κινέζοι ένα δυτικό που κάνει σοβαρά πράγματα την τέχνη, και μάλιστα για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς με επιλέξανε μαζί με την Αγγελική της Σύρκου, που είναι τραγουδίστρια στο συγκρότημα, είχαν πάει μαζί, είναι και βοηθός μου στην πολεμική τέχνη του Ταϊτσι. Μας επιλέξανε από την τηλεόραση να πάρουν μια συνέντευξη, να πάρουν μια δύσκολη ένοπλη φόρμα που κάναμε μαζί.
0: Και το Ταϊτσι πώς προκύπτει στη ζωή σου και πώς και συνεχίζεται τόσο έντονο όλα αυτά τα χρόνια και διαρκώς εξελίσσεται?
1: Έχω περάσει από διάφορες πολεμικές τέχνες και αθλήματα. Δηλαδή για 4 χρόνια ήμουν πυγμάχος, κλασικό πυγμαχία. Κάποιο καιρό έκανα ταϊνούι, έκανα και νιζούτσου. Αλλά το Ταϊτσι, παιδιά, είναι το θεϊκό δώρο. Γιατί είναι θεϊκό δώρο? Γιατί είναι η τέχνη που κάνουν όλα τα θηλαστικά και τα μωρά μέχρι 3 χρονών. Δηλαδή, γι' αυτό είναι η μοναδική τέχνη, δηλαδή, η οποία ενδιαφέρει τη δυτική επιστήμη. Πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, το Χάρβαρντ, η ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, την πρότεινε σαν πιο ωφέλιμη για τον άνθρωπο, ακόμα και από το τρέξιμο και από το κολύμπι. Είναι η φυσική κίνηση των σωμάτων που οδηγεί το σώμα σε ελευθερία, την ψυχή σε ελευθερία, το πνεύμα σε ελευθερία. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διδάσκεται από τον νηπιαγωγείο στα παιδιά. Έτσι. Επίσης, φυσικά, εγώ φυσικά δεν την κάνω για λόγους υγείας, την κάνω γιατί είμαι ένας πολεμοχαρής άνθρωπος και δεν είναι αυτό το αργό που βλέπετε η δυτική, το Ταϊτσι. Το Ταϊτσι είναι μια δαιμονιώδης πολεμική τέχνη. Που φυσικά δεν μπορώ να σκοτώσω τα κουνούπι, έτσι εννοείται.
0: Και μας ρωτάει εδώ ένας φίλος που μας ακούει από το Leeds της Αγγλίας, ποια φόρμα Tai Chi ασκεί ο Αποστολάκης, να σε ρωτήσω. Αυτό μου λέει.
1: Ασκούμε σε όλες τις φόρμες δεξιά και αριστερά. Ξέρω όλες τις young φόρμες, μικρή, μεγάλη. Ξέρω τη Λάο Ζιά Γιλού, τη Λάο Ζιά Ερού, την προχωρημένη φόρμα του Τσεμφακέ, Σιν Ζιά Ερού, Σιν Ζιά Γιλού. Ξέρω σπαθιά το Τζιάν σπαθί με το δεξί και με το αριστερό χέρι. Ξέρω τον Τάο σπαθί, το Κυρτόδη με το δεξί και με το αριστερό χέρι. Ξέρω το Σουάνγκ Τάο με τα δύο χέρια. Ξέρω Χάμπο, δηλαδή κοντάρι με τα δύο χέρια.
0: Λάθος ερώτηση έκανε ο φίλος σου.

0: Το πανηγύρι του τρελού, ζωντανή ηχογράφηση από την κάθοδο των Σαλτιμπάγκων ήταν αυτό. Είμαστε εδώ παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα με τον Δημήτρη Αποστολάκη. Αδέσποτες Νότες ακούτε και είχαμε μείνει στη συζήτηση για το Tai Chi και για τις πολεμικές τέχνες και για την ευεργεσία.
1: Κάτι πολύ σημαντικό στους ανθρώπους. Ότι το γύρα είναι μια ψευδέστηση, παιδιά. Δεν έχει σημασία πότε θα αρχίσετε. Αν αρχίσετε στα 75, στα 88 ή οτιδήποτε. Θα σας πω ένα πράγμα. Αμαρτία είναι να μιμηθείτε τις ζωές των άλλων. Οι ζωές των άλλων, παιδιά, έχουν πολύ γύρας μέσα τους. Μην καταδεχτείτε να γεράσετε ποτέ. Θα σας πω ένα όνομα. Πλούταρχος Παρλιάκας. Πέρυσι, 88 χρονών στο Μαραθώνιο Αθηνών, έκανε προσωπικό ρεκόρ 88 χρονών 20 λεπτά νωρίτερα. Πότε άρχισε, παιδιά? Στα 73 της ζήλεψε το γιο του. Δεν έχει σημασία πότε αρχίζετε. Μπορείτε να έχετε το σώμα, την ψυχή, το μυαλό ενός τριαντάρι ακόμα και στα 90, σύμφωνα με έρευνες του Πανεπιστημίου του Μάστρικ. Για το Tai Chi θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Ο εγκέφαλος, παιδιά, αλλάζει, είναι ένα όργανο που μόνος του κατασκευάζει τον εαυτό του. Αλλά αλλάζει πώς? Με αργές κινήσεις, με επίγνωση. Δεν αλλάζει με γρήγορες κινήσεις, ασυνείδητες. Οπότε αυτό κάνει το Tai Chi. Και τι γίνεται? Δηλαδή μπορούν να δουν τυφλοί και να περπατήσουν ανάπηροι. Πώς γίνεται αυτό? Έχει δηλαδή ο εγκέφαλος την ικανότητα να, όταν έχεις ένα πρόβλημα κινητικό, ας πούμε στο κινητικό φλοιό του εγκεφάλου, ξανακαλωδιώνει με άλλο τρόπο στα υποφλιακά στρώματα, σε εσωτερικά γάνγλια. Παιδιά, αυτό είναι συναρπαστικό, είναι θεαματικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η τέχνη που ασκούμε και την υπηρετώ, ότι είναι ό,τι πιο ευεργετικό υπάρχει στην ανθρώπινη δραστηριότητα.
0: Ωραία, μιλήσαμε για την φυσική νοημοσύνη και τον κόσμο τον φυσικό γύρω μας. Εγώ θέλω να σε φέρω λίγο πριν, και λίγο πριν κλείσουμε, ας πούμε, το χρόνο που έχουμε, να μιλήσουμε και λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαι σίγουρος ότι θα σε έχει απασχολήσει το φαινόμενο αυτό και στο τραγούδι, αλλά και στη ζωή μας γενικά. Πώς βλέπεις τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι αύριο, μεθαύριο, σήμερα μπορεί να φτιάχνονται τραγούδια παρόμοια με αυτά που κάνεις εσύ? Μπορεί κάποιος να μιλάει με το ηχόχρωμα της δικής σου φωνής και όλα αυτά τα έως και τρομακτικά καμιά φορά.
1: Παιδιά, η πορεία του ανθρώπου

0: ανθρώπου, έχει το στοιχείο του τραγικού σαν κορυφαία εκφανσή της, έτσι, μην το ξεχνούμε. Και πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι θα σας πω στο χωριό με τη, που δεν είχαμε βιβλία, ήταν απλοί άνθρωποι, οτιδήποτε δεν ξέρανε πώς δουλεύει, ας πούμε ένα σκαυτικό μηχάνημα δεν μπορούσαν να το κατασκευάσουν οι ίδιοι, το λέγανε ξένες δυνάμεις. Η κάθε δύναμη, παιδιά, θέλει ένα σεβασμό και μια πνευματική εξέλιξη που να είναι αντίστοιχη της τεχνολογικής εξέλιξης. Δηλαδή ένα λυσοπρίωνο θέλει κάποιον άνθρωπο σοβαρό να το κρατήσει, δυνατό στα χέρια, δυνατό στη μέση για να μην πάθει σπονδυλαθρίτιδα, και άνθρωπο που να έχει μια καλοσύνη να μην πάει να αλέσει το διπλανό γείτονα, έτσι, το λυσοπρίωνο. Σκεφτείτε την τεχνολογία που μετά την κβαντική επανάσταση έχει εκτοξευθεί, η πνευματικότητα κατά τη γνώμη σας της ανθρωπότητας συνάδει με την τεχνολογική ανέλυξη? Όχι. Έτσι. Δυστυχώς όχι, παιδιά. Η βλακία, όπως λέει ο Αϊνστάιν, μεγαλώνει. Καμαρώνω κάθε τεχνολογική εξέλιξη. Μου αρέσει όταν χρησιμοποιείται. Είναι υπέροχη η χρήση της. Η κατάχρησή της θα είναι, παιδιά, καταστροφική. Με ένα μαχαίρι καθαρίζεις ένα φρούτο από το δύσπεπτο φλούδι του. Έτσι. Αλλά με ένα μαχαίρι μπορεί να πληγώσει έναν άνθρωπο. Mm-hmm.
1: Ρώτησα λοιπόν το ChatGPT, την τεχνητή νοημοσύνη, να μου κάνει μια ερώτηση για σένα. Ήθελα να κάνω κι εγώ ένα παιχνίδι, να πάρω το δικό μου μαχαίρι, να το κρατήσω στα χέρια με προσοχή. Και άκου τι μου είπε να σε ρωτήσω, και θα στην κάνω αυτή την ερώτηση. Λέει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη, να σε ρωτήσω, έχετε πει ότι οι Χαΐνιδες είναι περισσότερο μια ιδέα παρά ένα συγκρότημα. Ποια είναι σήμερα αυτή η ιδέα, με ρωτάει το ChatGPT.
0: Παιδιά, οι ιδέες, οι μεγάλες, δεν μπαίνουν σε λεκτικά σχήματα. Το νιώθεις. Όπως και τα μεγαλύτερα πράγματα στον κόσμο, δεν μπορείς να πεις τι είναι ακριβώς. Γιατί οτιδήποτε το ονομάσουμε, το απομαγεύουμε. Οτιδήποτε το ονομάζουμε, το συρρυκνώνουμε. Το καθιστούμε καθημερινό χρηστικό. Για παράδειγμα, πώς είναι η αγάπη της μάνας? Πώς είναι η γεύση του καφέ? Τα πιο ωραία πράγματα στον κόσμο είναι αυτά που δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά τα νιώθουμε. Αυτά και αυτά που νιώθουμε, τα πιο σημαντικά από αυτά είναι από αυτά που τα ακρονιώθουμε, δηλαδή αυτά που λέγανε παλιά, που τα ψυχανεμιζόμαστε. Θέλω να πω ότι οι Χαΐνιδες, αν θέλουν το αντζήπι να απαντήσω συγκεκριμένα, τολμώντας δηλαδή να βάλω μια επικεφαλίδα σε αυτό, θα σας πω, παιδιά, ότι ο ατομικός άνθρωπος που ζει καταθλιμμένος σε μια πυρηνική οικογένεια με μια οθόνη, με τη βοήθεια ψυχοφαρμάκων, σε ένα ατομικιστικό ναρκισισμό και γίνεται απολυτικ, ιδιώτης, αν θες, idiot που λένε οι Γάλλοι, αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, είναι το παρόν και το μέλλον του πλανήτη, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά. Οι Χαΐνιδες, παιδιά, είναι η κυβωτός της ατομικότητας, της συλλογικότητας. Γιατί, παιδιά, να θυμάστε ότι σε λίγα χρόνια θα λένε οι άνθρωποι, θυμάστε παλιά που κάναμε παρέες, θυμάστε που υπήρχαν ομάδες, που υπήρχαν κοινότητες. Και άμα δείτε τα φαινόμενα ακρότητας, εξτρεμισμού και εκφασισμού, είναι τα φαινόμενα αυτά που οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη της αγελαίας ζωής, γιατί είναι, παιδιά, αγελαία ζωή εκατομμύρια χρόνια τώρα την κάνει ο άνθρωπος, και νιώθουν μόνοι, οπότε καταφεύγουν στην αγκαλιά ακραίων οργανώσεων για να νιώσουν τη ζεστασιά αυτή ή στα παραδοσιακά. Οπότε θέλω να σας πω ότι είναι η χιβωτός του κοινοτισμού οι Χαΐνιδες.
1: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, Δημήτρη Αποστολάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω για τη συναυλία που έχετε τη Δευτέρα στην Τεχνόπολη με οι Χαΐνιδες, με καλεσμένους τη Φωτεινή Βελεσιώτου, το Μίλτο Πασχαλίδη. Θύμισε μου τους άλλους δύο τώρα, προσπαθώ να τους θυμηθώ.
0: Τον
1: Αλκίνο Ιωαννίδη και τη Μάρθα Φριτζίλα. Μπράβο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε με κάποια αφορμή σύντομα και να έχουμε πάλι έτσι χρόνο για να μας πεις και να μας αναπτύξεις τη σκέψη σου, που πάντα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Μιχάλη. Ευχαριστώ τους φίλους τεχνικούς.
1: Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη φροντίδα του ήχου.
0: Ευχαριστώ τους φίλους ακροατές που τους ζάλισα τόση ώρα με την πολυλογία μου. Δεν βγαίνω έξω τακτικά, οπότε όταν έρθω στο ραδιόφωνο έχω το σύνδρομο του φαροφύλακα. Τα λέει η Θέλια, τα πει όλα.
1: Όχι, όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, τον Δημήτρη Αποστολάκη και τον Χάρη Κουτουλογέννη που φρόντισε τον ήχο. Καλό απόγευμα.
0: Καλό σας βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν πήραμε ποδήλατο και φύγαμε για τα δύνατο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Αργά στο απόγευμα Τετάρτης, είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 ως τις 8 παρά 5 περίπου, στο μικρόφωνο ξενοφώνου Αραράκος, Χαρίς Κουτουλογέννη στον ήχο. Και σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και χαιρόμαστε που υπάρχει μια γιορτή για ένα όνειρο παιδικής ηλικίας που είναι το ποδήλατο για πάρα πολύ κόσμο, υποθέτουμε, για ένα απολύτως οικολογικό μέσο να μετακινείται, ένα μέσο να ασκείται κανείς. Και αν με ρωτάτε αν κάτι έχω ζηλέψει σε κάποιες πρωτεύουσες ή πόλεις του εξωτερικού, είναι ακριβώς που είναι πολύ έτσι προσφέρεται βέβαια το επίπεδο του εδάφους, αλλά είναι και πολύ έτσι οργανωμένα και δίνεται προτεραιότητα σε αυτό το μέσο. Με ένα ποδήλατο λοιπόν που τραγούδησε ο Κώστας Μακεδόνας με τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και του στίχους του Άρη Δαβαράκη, ξεκινήσαμε απόψε στη σημερινή μας εκπομπή και με τους ποδηλάτες συνεχίζουμε. Μανώλης Φάμελος και το πρώτο του συγκρότημα, Μικρά Γαλάζια Μυστικά. Καλώς ορίσατε.

καλύτερα. Γαλάζια μυστικά λοιπόν, Μανώλης Φάμελος και Ποδηλάτες. Το επόμενο τραγούδι μπαίνει εμβόλυμα για να το στείλουμε στον Σύφη και τον Νικήτα, δύο μικρούς φίλους ακροατές που σήμερα γιορτάζουν τα 12 τους χρόνια, έχουν γενέθλια, να είναι καλά, ευτυχισμένα, τυχερά και καλότυχα τα παιδιά. Παναγιώτη, να τα χαίρεσαι, να τα χαίρεστε. Λοιπόν, και διαλέξαμε ένα πραγματικά ξεχωριστό παιδικό τραγούδι για τον Παναγιώτη, για τον Νικήτα και τον Σύφη που έχουν σήμερα τα γενέθλια, και είναι ο Παλιάτσος, έτσι να ταιριάξουμε και λίγο με την ατμόσφαιρα των αφηγήσεων του Δημήτρη Αποστολάκη την προηγούμενη ώρα εδώ στον Μιχάλη Γελασάκη. Τραγούδι με τη μουσική του Νότι Μαυρουδί και στίχους της Μέλπο Ζαρόκοστα. Η παιδική χοροδία του Δημήτρη Τυπάλθου.

Μόνο αυτό το φως, το πολύτιμο, σύννεφα μπαλόνια, η Βιολέτα Ίκαρη από την συνεργασία με Σταυροσιόλα και Οδυσσέα Ιωάννου και αυτό το άλμπουμ με 5 τραγούδια που κυκλοφόρησε και σε μορφή βινιλίου για τους συλλέκτες. Εδώ ήταν οι δυο τους, μοιράστηκαν μαζί και φωνητικά το τραγούδι, η Βιολέτα Ίκαρη και ο συνθέτης ο Σταυροσιόλας. Ντουέτο και στη συνέχεια από Νίκο Πορτοκάλογλου και Νεφέλη Φασούλη από το άλμπουμ Ανάμεσα, ξιστά από τον κρεμό.

Αριστερά στην ΕΔΕΜ με τους Αγγέλους στα FM, την ομορφιά σου ζωή προσκυνώ. Στοίχη από το τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου που ήταν στο άλμπουμ «Πού πας καραβάκι με τέτοιο καιρό». Στο ρεφρέν ακούσαμε δεύτερες φωνές και από τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Σε λίγο στις 18:30 θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Εν τω μεταξύ έχουμε το χρόνο να θυμηθούμε τον Μάνο Πυροβολάκη και τα κινούμενα σχέδια να τραγουδούν για το χαμόγελο σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα η πυρκαγιά στο σοφό Ασπροπύργου παραμένουν στο σημείο οι δυνάμεις πυρόσβεσης προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μοντζάμπα Χαμενεΐ. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο μπορεί να υπάρχουν τακτικές διαφωνίες, αλλά συμφωνούν στα βασικά ζητήματα σχετικά με το Ιράν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία, τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ 2019 και 2022. Νεφός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκάλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Βέρια Μαριολά και σε ποια θάλασσα αρμενίζεις, Δήμητρα Νεοφύτου στους στίχους, μουσική Νικού Καλίνη. Και έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα είμαστε ως τις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Ο Χάρης Κουδουλογέννης φροντίζει τον ήχο και η Μαρία Παπαγεωργίου με την μπάντα της διασκευάζουν Μίκη Θοδωράκη με στίχους Κώστα Τρυπολίτη από το άλμπουμ «Αλληλογραφία Αγάπη».

επόμενο τραγούδι δημιουργήθηκε από την ένωση δύο μελωδιών που ξεκίνησε από κάποια που σκάρωσε ο νεαρός Σταύρος Ξαρχάκος και ο δάσκαλός του στο πιάνο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Το τέριαξε μια μελωδία, ένα ρεφρέν που τέριαξε με το κουπλέ μιας παλιότερης μελωδίας του πατέρα του Σταύρου Ξαρχάκου. Έτσι δημιουργήθηκε το τραγούδι «Ταξίδι για το Σάνταφε» που το ερμηνεύουν ο Μπαμπιστόκας και η Ρωσαία. Στίχη από τη Ρόζα Θεοτόκη. «Ταξίδι για το Σάνταφε».

τραγούδι, ένα δυνατό τραγούδι για εκείνην που γνωρίζουμε πολύ καλά σε κάθε φάση της ζωής μας, από τον Φίβο Δελιβοριά και το πολύ τρυφερό Φυσαλίδα του Νίκου Ζουδιαρή, τώρα από τον Απόστολο Ρίζο και την Άννα Μπουρμά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ένα τόσο αγαπημένο και απολύτως διαχρονικό τραγούδι. Ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα, αργά, πολύ αργά, στο απόγευμα της Τετάρτης. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος, η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει από τώρα τον ήχο μας. Ήταν μια φορά

λοιπόν πρώτη φορά ακούστηκε στο πολύ μακρινό 1984 από την τηλεοπτική σειρά «Οι έμποροι των εθνών», τραγούδι με τον Νίκο Ξυλούρη βέβαια, στη μουσική του Σταύρου Ξαρκάκου και στίχους του Κώστα Φέρη, σκηνοθέτη της σειράς άλλωστε. Θα συνεχίσουμε με μελοποιημένη ποίηση περίπου σε όλο το ημίωρο και αμέσως τώρα ο γυρισμός του Ξενιτεμένου, Γιώργος Εφέρης από τον μελοποιημένος από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ακούμε αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Ιωάννα Κιουρτσόγλου και τον Λάκη Χαλκιά.

τα δερπανηφόρα φέρνουν οι καιροί. Ο γυρισμός του Ξενιτεμένου από το έργο Στρατής Θαλασσινός ανάμεσα στους Αγάπανθους, όπου ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποίησε Γιώργο Σεφέρη. Ήταν ο Λάγκης Χαλκιάς, η Ιωάννη Κιουρτσόγλου, και από το άλμπουμ Άνθη Ευλαβίας θα ακούσουμε μια υπέροχη μελοποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη από τον Χρήστο Νικολόπουλο. Από την Ελευθέρια Αρβανιτάκη ακούμε Γκρίζα.

Μια ποδηλάτισσα στους ουρανούς λοιπόν, Οδυσσέας Ελίτης, όπως μελοποιήσε ο Μιχάλης Θρανουδάκης. Ακούσαμε την ποδηλάτισσα αφού ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους ποδηλάτες. Ήταν η Αφροδίτη Μάνου βέβαια και ξανά Οδυσσέας Ελίτης, αυτή τη φορά μελοποιημένος από τον Δημήτρη Λάγιο στο έργο του «Ο Ήλιος, ο Ηλιάτορας» από την Ελένη Βιτάλη. «Γεια σου κύριε Μενεξέ».

σε μεγεθυντικό φακό αυτά τα μικροσκοπικά της φύσης και γίνονται μια εικόνα μαγική. Γεια σου κύριε Μενεξέ, Οδυσσέας Ελίτης, Δημήτρης Λάγιος, ήταν η Ελένη Βιτάλη και από την Αφανασία το επόμενο τραγούδι. Η Δημήτρα Γαλάνη και ο Μανώλης Μητσιάς με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου και τη μουσική βέβαια του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα σπίρτο στο τραπέζι.

κρυστάλλινα τα τραγούδια ακούγονται. Αυτά τα τραγούδια. Ένα από τα καινούργια που το έχουμε συχνά στην παρέα μας τα απογεύματα, το ερμηνεύει ο Βασίλης Κουλάς, το έγραψαν ο Κώστας Λιβαδάς και ο Κώστας Φασουλάς. Καινούργια ξενιτιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
8: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μαγικός Βασίλης Τσιτσάνης από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη μάλιστα, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο αργά στα απόγευμα της Τετάρτης, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο μας και ακούσατε λίγο πριν το σποτάκι για την συναυλία, την ζωντανή μετάδοση της συναυλίας από την Έρα στα Γιάννενα την ερχόμενη Δευτέρα 8 του μηνός στις 9 το βράδυ. Είναι αυτά τα παντρέματα που πραγματικά τα αγαπάμε πάρα πολύ. Με αφορμή τη συμπλήρωση λοιπόν 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και την αδιάλειπτη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων από το 1949, κεντρικός άξονας αλλά και στόχος της συναυλίας είναι το πάντρεμα εντόπιων παραδοσιακών πολιτισμικών στοιχείων με το συμφωνικό ύφος της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Λοιπόν, θα το ξαναπούμε μέχρι και τη Δευτέρα που θα τα απολαύσουμε. Σύμπραξη του πολυφωνικού συγκροτήματος Ίνωρο με την ορχήστρα, αλλά και τη συμμετοχή του αγαπημένου μας υπηρώτη Γιαννιώτη Δημήτρη Φαντή. Την ζωντινή μετάδοση θα επιμεληθεί και θα παρουσιάσει η Έλενα Διάκου. Εμείς συνεχίζουμε τώρα με Μάρθα Φριντζίλα, από ζωντανή ηχογράφηση τραγουδά Μίμη Πλέσα και

0: Από ζωντανή ηχογράφηση Μάρθα Φριντζίλα, ζωντανή ηχογράφηση και το επόμενο Ζαμπέτας και Λευτέρης Παπαδόπουλος από τον Μπάμπι Στόκα. Το ξέρω πια, δεν μ' αγαπάς.
1: Και ένα Ζαμπέτας.

Το επόμενο το έγραψαν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Γιώργος Κούρτης. Το τραγουδά η Ελένη Δήμου και έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Έχω φίλους».

Απόστολος Καλδάρας, Γιώργος Αμολαδάς, Καναρίνη, υπέροχο τραγούδι με τον Γιάννη Πάριο, Απόστολος Καλδάρας και στη συνέχεια από Σοκράτη Μάλαμα. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

μια Τζανακλείδου που τραγουδά στα Μάτι Κραουνάκη, θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε. Αμέσως μετά το ένθετο Νέα Ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και κανονικά στη συνέχεια Έλενα Διάκου και Μερολόγιο Καταστρώματος. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Από τον Ξενοφονταράρακο, καλό σας βράδυ.

Νέα Ελληνικά στο δεύτερο. Μια πραγματικά ξεχωριστή νέα παρουσία στο ελληνικό τραγούδι. Η Χριστίνα Ψύχα, που μεταξύ άλλων στο νέο της άλμπουμ «Νίνεμο», μελοποιεί και Φερνάντο Πεσόα. Αυτό είναι το «Ευτυχισμένη».

0: Θέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αυτό ήταν το ερωτικό από το εμπαργκό του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Ζώνες και λωρίδες, ο τίτλος του κειμένου αφιερωμένο στη μνήμη της Ελένης Πορτάλιου που αγωνίστηκε για μια λωρίδα γης στο ελληνικό. Η Πέπη Ριγοπούλου υπογράφει το κείμενο. Από τη λωρίδα της Γάζας, μια ζώνη γης δίπλα στη θάλασσα, μέχρι τη ζώνη μάχης ή άμυνας που επεκτείνεται σύμφωνα με το μοντέλο της Γάζας. Ακόμα πιο βαθιά στο Λίβανο από τον εισβολέα Ισραηλινό στρατό, οι αναγκαστικές εκτοπίσεις πληθυσμών συνεχίζονται, λέει η Πέπη Ριγοπούλου. Όλη μου τη ζωή δεν γνώρισα παρά μόνο εκτοπίσεις, λέει σε ρεπορτάζ της Μοντ, κάτοικος των καταβλισμών που έχουν στηθεί για τους Παλαιστίνιους γύρω από την Τύρο. Εκτόπιση που ιστορικά παραδείγματα λένε ότι δεν μετατρέπεται καν σε εξορία, σε κάτι δηλαδή με ορίζοντα επιστροφής, αλλά σε ξεριζωμό, σε κόψιμο του ομφάλιου λόρου από τη γενέθλια γη. Η καταστροφή πόλεων και ανθρώπων, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, ανοίγει την όρεξη σε άλλους, συνήθως πλούσιους, ανθρώπους για χρυσές business του μεταπολέμου σε ερυπωμένες ζώνες και λωρίδες που έχουν μετατραπεί σε no man's land. Το βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες με εικόνες AI του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Μάσκ εξήγηλε με παιγνιώδη τρόπο μελλοντικές τουριστικές βλέψεις στη Γάζα, που μάλλον, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, δεν ήταν ψεύτικες.

Ο Δήμος Μουτσής έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Για πούλημα λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού. Ζώνες και λωρίδες, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή της Πέπης Ριγοπούλου. Συμπληρωματική εκδοχή χρυσοφόρων επενδύσεων ενάντια στα δικαιώματα και τις επιθυμίες των πολλών, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, εν καιρό ειρήνης και όχι πολέμου, αποτελεί αλλαγή χρήσης γης με εκτοπισμό ανθρώπων, φύσης, δημοκρατίας. Η Lambda Development εκτόπισε με προεδρικά διατάγματα τα σχέδια για το δικαίωμα στο δημόσιο χώρο. Ενός Μητροπολιτικού Πάρκου που υποστήριζαν κάτοικοι και ειδικοί, μετονομάζοντας με δόσεις πονηρού επαρχιωτισμού την εκχωρηθήσα λωρίδα σε Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η φήμη, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, για τον υποκατασκευή παράδεισο πλουσίων επί της γης τροφοδοτείται με συνεχή δημοσιεύματα. Δεν ξέρω αν κατά τα πρότυπα του Ντουμπάι θα επιχειρήσουν και εδώ έναν χρυσό δρόμο ή θα αρκεστούν σε πιο φθηνές λύσεις. Πάντως, βάσει του σχεδίου αυτού που θα οδηγήσει, όπως λέγεται, σε μια φρουρούμενη πόλη είναι ο ξεριζωμός όσων έχουν μνήμη και είναι επιρρεπείς στο να αντιστέκονται στο βουλημικό ακαλέσθητο καπιταλισμό. Κάτι ανάλογο, λέει η Πέπη Ριγοπούλου, συμβαίνει στην παραθαλάσσια περιοχή του Αυλώνα στην Αλβανία, προκαλώντας νέα διαμαρτυρία στην Σβέρνιτσα, όπου με ζήλο κακοποιήθηκε διαδηλωτής. Η διαμαρτυρία αυτή προστίθεται στην άλλη που έγινε με συμμετοχή περιβαλλοντολογικών οργανώσεων και με αφορμή το σχέδιο τουριστικής εκμετάλλευσης της παρακείμενης νήσου Σασόνα ή Σαζάνα, Παρθένου Υγροβιότοπου. Στρατηγικοί επενδυτές και στα δύο σχέδια διαβάζουμε ότι είναι η κόρη και ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ. Εδώ δεν διακυβεύεται μόνο το ευλογημένο περιβάλλον, αλλά και οι περιουσίες ομογενών Ελλήνων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα κατοχυρώσει για διάφορους λόγους τα πατρογονικά τους δικαιώματα, που κινδυνεύουν άμεσα από τον πρόσφατο νόμο του στρατηγικού επενδυτή. Τα όμορφα μέρη δεν, όταν δεν καίγονται, τρώγονται ως φιλέτα, λέει η Πέπη Ριγοπούλου. Στον πόλεμο και στην ειρήνη, η γη με κρατική εισβολή ή προστασία τεμαχίζεται βία σε ζώνες και λωρίδες από τους λίγους που εκτοπίζουν τους πολλούς, κόβοντας τον ομφάλιο λόρο γενεών από το έχει τους και την ταυτότητά τους.

0: Αυτό ήταν το βάλι των χαμένων ονείρων και του Μανού Χατζηδάκη με τον Μίλτο Λογιάδη στο πιάνο και τον Χρήστο Ζερμπίνο στο ακορντεόν. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, τόσο περισσότερο μιλάμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη για τον υπερτουρισμό. Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες από το κέντρο της Ρώμης με τα χιλιάδες άτομα να συνοστίζονται. Μπροστά στα πιο γνωστά μνημεία για μια φωτογραφία. Και δεν είναι μόνο η Ρώμη, είναι το Ποζιτάνο, είναι τα Τσίνκουε Τέρε. Στη Βαρκελόνη οι κάτοικοι διοργανώνουν συχνές διαμαρτυρίες καταγγέλλοντας για την αύξηση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων που ανεβάζουν τα ενίκια και διώχνουν τους κατοίκους. Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία κάνουν επιθέσεις με νερομπίστολα στους τουρίστες. Στη Βενετία διαμαρτύρονται για τα κρουαζιερόπλια, στην Αθήνα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται κάποια γκράφιτι αντιτουριστικά και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη. Αλλά το φαινόμενο του υπερτουρισμού από ό,τι φαίνεται δεν είναι σημερινό. Υπερτουρισμός από την αρχαία Ρώμη και τον Μπράιτον του 19ου αιώνα μέχρι τις διαμαρτυρίες στην Ευρώπη σήμερα, αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου, μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε στο tvxs.gr. Το 51 μετά Χριστόν γράφει αυτό το άρθρο, ο φιλόσοφος Σενέκα έγραφε για τους επισκέπτες που συνοστίζονται στις παραλίες. Γιατί πρέπει να βλέπω μεθυσμένους να παραπατούν κατά μήκος της ακτής ή θορυβώδεις παρέες σε βάρκες, ποιος θέλει να ακούει τους καυγάδες νυχτερινών κανταδόρων.
1: Un po'.

Ήταν ο Ντανί Μπριγιάν που τραγούδησε «Στους δρόμους της Ρώμης» ο τίτλος του τραγουδιού. Υπερτουρισμός από την αρχαία Ρώμη και τον Μπράιτον του 10ου αιώνα του αιώνα μέχρι τις διαμαρτυρίες στην Ευρώπη σήμερα. Βρείτε το άρθρο και διαβάστε το. Στην σύγχρονη εποχή και τα θεμέλια του σύγχρονου τουρισμού μπήκαν το 19ο αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν ο Τόμας Κουκ έφτιαξε ένα ταξιδιωτικό, ίδρυσε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο, βοήθησε και ο σιδηρόδρομος, βοήθησαν και τα ατμόπλια. Οι ταραχές του 1827 στο Μπράιτον αποτέλεσαν μια από τις πρώτες αντιτουριστικές συγκρούσεις. Οι ψαρόβαρκες απομακρύνθηκαν από την παραλία επειδή οι τουρίστες παραπονιούνταν για τα δίχτυα που απλώνονταν στην ακτή και για την παρουσία των ψαράδων. Στη δεκαετία του 1880, οργανωμένες διαμαρτυρίες στόχευαν στους σιδηροδρόμους που μετέφεραν ορδές τουριστών στη δημοφιλή περιοχή Lake District της Βρετανίας. Τα ανόητα κοπάδια των σύγχρονων τουριστών αδειάζονται εκεί σαν κάρβουνα από σακί, έγραψε ο φιλόσοφος Τζον Ράσκιν.

cameraman, and we could have.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δημήτρης Λεκάς και Γιάννης Καλατζόπουλος έγραψαν μουσική και στίχους, όλος ο Θίασος τραγούδησε. Αυτή ήταν η μικρή σουίτα της Αηδόνας από τη χώρα των πουλιών που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε ταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε παρέα, πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Χρήστος Θηβαίος και συνήθις ύποπτη ζωή, ο τίτλος του τραγουδιού. Μέρες αδέσποτες, ο τίτλος του πρώτου δίσκου που κυκλοφόρησαν οι συνήθις ύποπτοι, 30 χρόνια κλείνουν φέτος από τότε. Και ο Χρήστος Θηβαίος θα γιορτάζει σήμερα, φαντάζομαι σε λίγη ώρα, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Και αφού μπήκαμε σε εντός ή εκτός εισαγωγικών συναυλιακό καλοκαίρι, για 12η χρονιά η Άνδρος έχει το φεστιβάλ της. Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου που ξεκινάει το Σάββατο 25 Ιουλίου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ένα φεστιβάλ που έχει θέατρο, που έχει μουσική, που έχει σε πανελλήνια πρώτη το ντοκιμαντέρ «Η Άνδρος του Λευτέρη Βογιατζή» σε σκηνοθεσία του Ηλία Γιαννακάκη, μια παραγωγή του Φεστιβάλ της Άνδρου. Έχει κλασική μουσική, έχει συναυλίες με τον Δημήτρη Μπάση, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τη Μάρθα Φρετζίλα. Και αυτό το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου ξεκινάει το Σάββατο 25 Ιουλίου με την συναυλία της Αλέκας Κανελίδου με τη συμμετοχή της Ελεονόρα Ζουγανέλη και της Κατερίνας Πολέμη.

0: Είμαι ευγνώμων που μπορώ να είμαι ευγνώμων.
1: Είμαι ευγνώμων για όλα τα λάθη μου.
2: Τώρα αγάπη μου Χρήση.
3: Ευγνωμοσύνη για την οικογένεια που στέκεται δίπλα μας.

Το σημείωμα του καλλιτεχνικού του διευθυντή, του Παντελή Βούλγαρη. 12 καλοκαίρια στην Άνδρο, λέει ο Παντελής Βούλγαρης, 12 χρόνια στον ανοιχτό θέατρο της χώρας, τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιστοριών, μουσικών, εικόνων και σιωπών. Ένας τόπος που δεν φιλοξενεί απλώς παραστάσεις και συναυλίες, αλλά στιγμές που μένουν μέσα μας. Το Φεστιβάλ Άνδρου, λέει ο Παντελής Βούλγαρης, γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρξει ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού στο νησί. Χρόνο με το χρόνο, χάρη στην αγάπη του κόσμου και την συμμετοχή των καλλιτεχνών, αυτός ο στόχος έγινε πραγματικότητα και συνεχίζει. Σε μια εποχή γρήγορη και συχνά θορυβώδη, το θέατρο, η μουσική και ο κινηματογράφος εξακολουθούν να μας ενώνουν με έναν τρόπο βαθύ και ουσιαστικό. Μας θυμίζουν, λέει ο Παντελής Βούλγαρης, ότι έχουμε ακόμα ανάγκη να συγκινούμαστε μαζί, να ακούμε, να κοιτάζουμε, να μοιραζόμαστε. Η Άνδρος, λέει ο Παντελής Βούλγαρης, έχει τη δική της ξεχωριστή δύναμη, το φως της ημέρας, ο αέρας των βράχων, οι αυλές, οι άνθρωποι της. Και όταν πέφτει το βράδυ στο θέατρο της χώρας, όλα αυτά μοιάζουν να συνομιλούν με την τέχνη. Εύχομαι, λέει ο Παντελής Βούλγαρης, και το φετινό καλοκαίρι στο Πέτρινο Θέατρο να μας χαρίσει βραδιές που θα θυμόμαστε.

Ήταν βεβαίως ο Ορφέας Περίδης. Η συναυλία τέλειωσε, ο τίτλος του τραγουδιού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλειωσε πριν καν αρχίσει. Ετοιμάζανε μια σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία, από τις 25 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου. Σιγά σιγά όμως οι καλλιτέχνες άρχισαν να δηλώνουν ότι δεν θα παρευρεθούν και δεν θα κάνουν αυτές τις συναυλίες. Υποστήριξαν ότι παραπλανήθηκαν σχετικά με το χαρακτήρα.

Τήρα και τη θεματολογία των εκδηλώσεων. Έτσι λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι αντί για συναυλίες εξετάζει το ενδεχόμενο να εκφωνήσει μια ομιλία και να οργανώσει μια συγκέντρωση. Είπε μάλιστα ότι ο ίδιος είναι η νούμερο ένα ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο, είναι ο άνθρωπος που προσελκύει το μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στην ακμή του και μάλιστα χωρίς κιθάρα.

0: 90,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του Μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Θανάτος Διονυσίου, τραγουδάει Αντώνη Ρεπάνη, έτους 1970, με στίχους του Μιχάλη του Τουντζή. Λίγο μετά από το «Χθες το βράδυ στην ταβέρνα», λίγο πριν από τον Παλιατζή. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες στη συνεργασία του Στράτου Διονυσίου με τον Αντώνη Ρεπάνη θα έρθουν εκεί στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 70, αν και ο Ρεπάνης θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με τραγούδια του τους προσωπικούς πια μεγάλους δίσκους του Διονυσίου σε ολόκληρη τη δεκαετία του 70. Το τελευταίο τραγούδι που θα κάνουν μαζί είναι το 1983, στο δίσκο του Διονυσίου, «Της γυναίκας η καρδιά», ένα τραγούδι που έλεγε «Τη γυναίκα είσαι εσύ». Καλησπέρα δεν είπαμε, είναι στον ήχο Χάρης Κουτουλογέννης, και 7 χρόνια αυτές τις μέρες από το θάνατο του Αντώνη Ρεπάνη. Έφυγε από τη ζωή τέλη του Μάη του 2019, στα 86 του χρόνια. Είπαμε λοιπόν να τον θυμηθούμε σε 2 εκπομπές, χθες και σήμερα, προσπαθώντας, όπως είπαμε και χθες, να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε κάποια πιο σπάνια τραγούδια, κάποια τραγούδια που ακούμε πιο σπάνια, αλλά είτε θυμίζουν μια εποχή είτε και μπορούν να μας μιλήσουν εξ αρχής, και βεβαίως ανάμεσα σε όλα εκείνα τα αγαπημένα τραγούδια που θέλουμε πάντα να ακούμε.

μια όψη από ένα μικρό δισκάκι του 1971. Ένας αητός γκρεμίστηκε, χαρακτηριστικός λόγος της ευτυχίας Παγιανοπούλου, με μουσική φυσικά του Αντώνη Ρεπάνη και με τραγουδιστή τον Στράτο Διονυσίου, μαζί με τη διπρόσωπη που είπε ο ίδιος ο Ρεπάνης, είναι οι δύο μεγάλες επιτυχίες που θα κάνει με στίχους της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Και μάλιστα λίγο πρωτού φύγει εκείνη από τη ζωή, τον Γενάρη του 1972. Τότε όμως η ευτυχία θα δώσει κάποιους ακόμα στίχους στον Αντώνη Ρεπάνη, τους οποίους θα τραγουδήσει όμως αργότερα εκείνος σε ένα μεγάλο δίσκο που θα κάνει το 1976. Μάλιστα ο δίσκος βαφτίζεται ακριβώς από το ένα από αυτά τα δύο τραγούδια με στίχους της ευτυχίας Παγιανοπούλου. «Τι να μου κάνει ο Μπαγλαμάς».

Δύο ακόμη τραγούδια λοιπόν του Αντώνη Ρεπάνη με στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου που αυτά κυκλοφόρησαν στην δισκογραφία όταν εκείνη είχε φύγει από τη ζωή στα 1976. Στα χρόνια του 70 ο Αντώνης Ρεπάνης θα κάνει κάποιους μεγάλους δίσκους βινιλίου. Στον πρώτο προσωπικό μεγάλο δίσκο που κάνει ως τραγουδιστής που κυκλοφορεί το 1972, είναι η εποχή της Διπρόσωπης, συγκεντρώνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν των 45 στροφών και αυτές που είναι γραμμένες από τον ίδιο, αλλά και άλλες του Απόστολου Καλδάρα, του Στέλιου Μακρυδάκη, ακόμα τη δική του εκτέλεση στην Αρχόντισσα μαζί με τον Τσιτσάνη, το διαζύγιο του Μάρκου Βαμβακάρη. Το 1974 θα κάνει έναν δεύτερο προσωπικό δίσκο, αυτόν μόνο με δικά του καινούργια τραγούδια. Η αποδοχή δεν θα είναι η ίδια. Οι μοναχικές επιτυχίες στα 45 δεν καθρεφτίζονταν πάντα στη νέα κατάσταση, στους μεγάλους δίσκους βινιλίου. Από και κάτω ο Αντώνης Ρεπάνης θα κάνει τρεις ακόμα μεγάλους δίσκους που τραγουδάει ο ίδιος δικά του τραγούδια. Είναι το «Τι να μου κάνει ο Μπαχλαμάς», όπως είπαμε, το 1976. Είναι ένας δίσκος που λέγεται «Δεν υπάρχει άλλη λύση» το 1978 και το 1980 το «Εγώ αγάπησα». Βέβαια, πριν από τους δύο τελευταίους, πριν από τους τελευταίους του δίσκους, θα μοιραστεί έναν ολόκληρο δίσκο με τον συνεργάτη του από τα χρόνια του 60, ήδη τον Πάνο Γαβαλά. Ένας δίσκος του 1975 που λεγόταν «Σεμνά και ταπεινά».

0: έτσι που σε έκανα κυρία.
1: Το τραγούδι αυτό, μοναδική συνεργασία μάλλον του Αντώνη Ρεπάνη με τον Κώστα Βίρβο. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε πρώτα, όπως το ακούσαμε, με το Στράτο Διονυσίου, αλλά μετά το είπε και ο Πάνος Χαβαλάς στο μεγάλο δίσκο «Σεμνά και ταπεινά» που λέγαμε πριν, που έκανε μαζί με τον Αντώνη Ρεπάνη το 1975. Είναι αρκετά τα τραγούδια του που θα ηχογραφήσει ο Ρεπάνης και στις εταιρείες που δημιουργεί ο Πάνος Χαβαλάς από το 1966 μέχρι και τα 1972. Τα τραγούδησαν και ο ίδιος ο Χαβαλάς, όπως και ο Ρεπάνης και ο Χριστάκης. Συνολικά ο Χαβαλάς, αν μέτρησα σωστά, έχει τραγουδήσει 16 τραγούδια του Αντώνη Ρεπάνη. Τα δύο πιο γνωστά είναι το «Έτσι είναι πάντα με ένα αντίο», αλλά βεβαίως και το «Πού να γυρνάς, πού να γυρνάς», από τα πρώτα, εκεί γύρω στα 1965.

Δεκέμβριος 1965, ο Πάνος Γαβαλάς τραγουδάει για Αντώνη Ρεπάνη με στίχους του Νίκου Κούμα, «Πού να γυρνάς, πού να γυρνάς». Αμέσως μετά, 1968, ο Πάνος Γαβαλάς τραγουδάει για Αντώνη Ρεπάνη με στίχους του Παναγιώτη Καμιλιέρη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

απόψες θυμήθηκα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης μαζί με τον Πάνο Γαβαλά. Το τραγούδισε όμως ο ίδιος εν έτη 1967, ακολουθώντας τη διαδρομή του Αντώνη Ρεπάνη χτες και σήμερα στην εκπομπή. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Τα τηλέφωνά μας 210-613-168-169. Δέχομαστε μηνύματα και μέσω Viber, αν γράψετε στα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, ή και μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο. Λέγαμε και πριν ότι ο Πάνος Γαβαλάς και ο Στράτος Διονυσίου είναι οι βασικοί άντρες ερμηνευτές των τραγουδιών που έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης μέχρι τα χρόνια του 80 τουλάχιστον, όταν είπε πολλά τραγουδία του και ο Γιώργος Μαργαρίτης. Τραγούδια του Αντώνη Ρεπάνη βέβαια έχουν τραγουδήσει και η Πολυπάνου και για την Γκρέη και η Γιώτα Λίδια και κάποιες νεότερες φωνές, κάποιες μάλιστα σε ένα μόνο μικρό δισκάκι. Λέω σήμερα να ακούσουμε να τραγουδάει η Αντώνη Ρεπάνη, καταρχήν ο Σταμάτης Κόκοτας, και μάλιστα ένα τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης με στίχους της Ελένης Λιάκου. Είναι η γυναίκα του αδερφού του, με την οποία ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης έγραψε όλες εκείνες τις μεγάλες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, Επίσημη Αγαπημένη, Το Μεσημέρι Καίει Στο Μέτωπό Σου και άλλα. Μια και το αναφέραμε, αύριο στην εκπομπή θα ακούσουμε αρκετά από αυτά τα τραγούδια.

Ο Σταμάτης Κόκοτας, ένας ιδιόμορφος στίχος της Ελένης Λιάκου, μουσική του Αντώνη Ρεπάνη. Αμέσως μετά με στίχους του επίσης στενού του συνεργάτη Μιχάλη του Τουντζή, η Μέρη Μαράντι και ένα τραγούδι που λέει «Τράβα φίλες στο καλό», πάλι από 45 άρι των αρχών της δεκαετίας του 70.

Όπως λέγαμε και χτες, από τις αρχές του 80 και μετά, ο Αντώνης Επάνης δεν θα ηχογραφήσει με τη φωνή του για την δισκογραφία. Από τα χρόνια του 90 όμως και μέχρι το 2016, δηλαδή για περισσότερο από 20 χρόνια, θα παραμείνει στο πάλκο, και μάλιστα στο πάλκο του ίδιου μαγαζιού, στην Αστροφαγιά, στην Πατησίων, τραγουδώντας τα τραγούδια του αλλά και ό,τι άλλο ένιωθε να του ταιριάζει σε αυτό το κλίμα. Στα χρόνια του 80 όμως, και λιγότερο στα χρόνια του 90, θα δώσει κάποια τραγούδια του σε άλλους τραγουδιστές, θα κάνει και κάποιες μεγάλες επιτυχίες, ας πούμε το «Θυσιάστηκα» με την Πίτσα Παπαδοπούλου που ακούσαμε χτες, ή το «Μα τι λέω» με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι ο τραγουδιστής που έχει τραγουδήσει περισσότερο τραγούδια του Αντώνη Ρεπάνη σε αυτά τα χρόνια. Η μεγαλύτερη επιτυχία που κάνουν μαζί είναι το 1982, το «Μα τι λέω», στον ομώνυμο μεγάλο δίσκο, από τους πρώτους που κάνει ο Γιώργος Μαργαρίτης.

Ήταν στα 1982 που ο Αντώνης Ζεπάνης έδωσε για πρώτη φορά το Ματιλέο στο Γιώργο Μαργαρίτη, και αρκετοί από τους επόμενους δίσκους του Μαργαρίτη θα έχουν τραγούδια του Ζεπάνη μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 90. Ακριβώς το 1990 λοιπόν ο Μαργαρίτης θα κάνει έναν ολόκληρο μεγάλο δίσκο με τραγούδια του Αντώνη Ζεπάνη. Ο δίσκος λεγόταν «Συγκεντρώσου», από εκεί ήταν το τραγούδι στους καταλόγους της ζωής, με στίχους του Γιώργου Βρούβα.

1986 με μουσική Αντώνη Ρεπάνη και με λόγια της Κατερίνας Πανάγου, Όλες οι αγάπες μου με τραγουδιστή τον Νίκο Νομικό, αλλά και Δυο Χαρίφαλα με τραγουδιστή τον Αντώνη Καλογιάννη και δεύτερη φωνή Αγγελική Γαΐτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η σύνθεση που ακούσαμε ακολουθεί όλα τα κλισέ, όλα τα στοιχεία που καθόριζαν τα κεντροευρωπαϊκά βάλς του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι δημιουργία ενός νότιο-κορεάτης συνθέτη, κυρίως κινηματογραφικής μουσικής, του Τζο Γιόνγκ Ρουκ. Τίτλος του ορχιστρικού, Cries and Whispers, ακούγονταν στο φιλμ του σκηνοθέτη Park Chan-wook, Old Boy. Η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ των Κανών απένιμε στην ταινία το μεγάλο βραβείο. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Τα φώτα χαμηλώνουν και στο λευκό πανί εμφανίζονται πλάνα από το αριστούργημα του Μαρσέλ Καμί, Ορφέο Νέγκρο.

Η Ελιζέτε Καρντόσο τραγούδησε το «Μανιά ντε Καρναβάλ», τραγούδι του κιθαριστή και συνθέτη Λουίς Μπόμφα. Ήταν το 1959, όταν ο σκηνοθέτης Μαρσέλ Καμί παρουσίασε το «Ορφέο Νέγκρο». Το σενάριο, βασισμένο σε θεατρικό έργο του Βινίσιους Ντε Μοράες, το οποίο με τη σειρά του ήταν προσαρμογή του αρχαιοελληνικού μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Πρωταγωνιστές ο Μπρούνο Μέλο και η Μαρπέσα Ντόν. Η ταινία απέσπασε δύο κορυφαία βραβεία, το Όσκαρ Ξενόγλωσσης και τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Τις μουσικές υπέγραφαν ο Λουίς Μπόμφα και ο Αντώνιο Κάρλος Τζομπίμ. Το επόμενο τραγούδι ακούστηκε στην ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Φτηνά τσιγάρα». Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είχε συνθέσει τις μουσικές και η Έλλη Πασπαλά τραγούδησε το «Summertime in Prague».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Να έρθουμε τώρα στην μαγική ταινία των παιδικών μας χρόνων, Mary Poppins, του Robert Stevenson. Πρωταγωνιστές η Julie Andrews και ο Dick Van Dyke. Πραγματικά δεν ήξερες ποιο να πρωτοθαυμάσεις. Εκπληκτικές οι ερμηνείες τους. Μεγάλος πρωταγωνιστής και η μουσική. Η μουσική του Richard και του Robert Sherman. Η διαχρονική Mary Poppins είχε προταθεί για 13 Όσκαρ και τελικά πέσπασε 5, 2 εκ των οποίων ήταν για τη μουσική επένδυση και για το τραγούδι «Τσιμ Τσιμ Τσερί».
2: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.

0: supercalifragilist expialidocious, αυτή η μαγική λέξη που υπήρχε στη Mary Poppins, και το Chim Chim Cherry, δύο τραγούδια με την Julie Andrews και τον Dick Van Dyke. Ήταν το 1964 η Mary Poppins.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Οι περισσότεροι σινεφίλ αγαπούν πολύ τις ταινίες του εφιούς Alfred Hitchcock, του άρχοντα των suspense, όπως τον αποκαλούσαν. Το 1956 γύρισε την ταινία «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά», με πρωταγωνιστές τον James Stewart και την Doris Day. Η μουσική ήταν του Bernard Herrmann. Στην ταινία υπήρχε και ένα πολύ γνωστό μας και αγαπημένο τραγούδι που είχαν γράψει ο Jay Livingston και ο Ray Evans. Ήταν το «Κε σερά σερά», που λειτουργούσε και σαν light motive μελωδία του. Το τραγούδι έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο με τη φωνή της Doris Day.

Whatever will be, will be. Και σερά σερά τραγούδησε η Doris Day από την ταινία του Alfred Hitchcock, ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά. Ερχόμαστε και πάλι στον ελληνικό κινηματογράφο. Από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, ο Παντελής Βούλγαρης. Από το 1965 μέχρι το 2017 παρουσίασε 17 ταινίες. Ανάμεσά τους, ο Τζίμις ο Τίγρης, το Προξενιό της Άννας, ο Μεγάλος Ερωτικός, τα Πέτρινα Χρόνια, Όλα είναι Δρόμος, Νύφες, Ψυχή Βαθιά, Μικρά Αγγλία, το Τελευταίο Σημείωμα. Θα σταθούμε στο 1991 και στην ταινία Ήσυχες Μέρες του Αυγούστου. Οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούσαν ήταν η Αλέκα Παΐζη, ο Θανάσης Βέγκος, η Θέμης Μπαζάκα, η Ειρήνη Γκλέση, η Χρυσούλα Διαβάτη και ο Αλέκος Ουδινώτης. Ο Μάνος Χατζηδάκης συνέθεσε μουσικές και θα ακούσουμε σε στίχους του Νίκου Γκάτσου το τραγούδι «Μικραίνει το φεγγάρι» από την Άννα Βενετσάνου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πόσο όμορφη είναι αυτή η μελωδία που ακούσαμε, αυτή η μελωδία του Μίκη Θεοδωράκη. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα, από το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη «Δρόμοι παλιοί». Αυτή τη μελωδία έδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης στον σκηνοθέτη Σίδνεϊ Λιούμετ για την ταινία του Σέρπικο, εκεί που ο Αλ Πατσίνο έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας μάλιστα και την Χρυσή Σφαίρα. Ενορχιστρωτής ο Μπομπ Τζέιμς. Δημιούργησε 10 παραλλαγές του θέματος του Μίκη Θεοδωράκη που επένδυσαν τα πλάνα της ταινίας. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ακούμε μουσικές, ακούμε τραγούδια από τον χώρο του κινηματογράφου και μάλιστα ο υπότιτλος της εκπομπής σήμερα «Σινεμά ο Παράδεισος». Στην ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου «Ξαφνικός έρωτας» το 1984 η μουσική ήταν του Σταμάτη Σπανουδάκη, μουσική προσαρμοσμένη στην ευαισθησία της ταινίας. Το ομότιτλο τραγούδι ερμηνεύτηκε με τρόπο συγκινητικό και απέραντα εκφραστικό από την Ελένη Βιτάλη.

Γιάννη Βιτάλη, ξαφνικός έρωτας. Το 1995 γυρίστηκε η ταινία «Ο Τσαλαπετινός του Ουαϊόμινγκ» σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Ινδαρέ. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου συνέθεσε ένα αυτοτελές έργο που εξελίσσεται παράλληλα με τους ρυθμούς της ταινίας. Στο soundtrack και το τραγούδι «Κι όλα αρχίζουν αλλιώς», που τους στίχους έγραψε ο τραγουδοποιός Νίκος Ζούδιαρης και ερμήνευσε η Ελευθερία Ραβανιτάκη.

Όλα αρχίζουν αλλιώς. Τραγούδισε Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Στη μελωδία Νίκο Ζούδιαρη στους στίχους. Τραγούδι από την ταινία του Δημήτρη Ινδαρέ, Ο Τσαλαπετινός του Ουαϊόμινγκ. Και ερχόμαστε στην πολιτική κουζίνα του σκηνοθέτη Τάσου Μπουλμέτη. Το 2003 γνώρισε τεράστια επιτυχία, κόβοντας περίπου 1.300.000 εισιτήρια. Με την ταινία του, ο Μπουλμέτης ξύπνησε τις μνήμες όσων έζησαν στην Κωνσταντινούπολη και βίωσαν τις διώξεις τόσο το 1955 όσο και το 1964-65. Συστατικό στοιχείο της ταινίας, η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, που επένδυσε με τον καλύτερο τρόπο τα πλάνα της.

Ακούσαμε την Brigitte Bardot στο τραγούδι «Συντονή» του Γιάννη Σπανού. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, από την αρχή της καριέρας του, αρχές της δεκαετίας του 1960, είχε στενή σχέση με τον κινηματογράφο. Μερικές από τις ταινίες που υπέγραψε με τη μουσική του είναι το «Ταξίδι», «Τα κόκκινα φανάρια», «Η Λόλα», «Το ρεμπέτικο». Το 1968 συνθέτει για την ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Εκεί η 17χρονη τότε Μαρία Δημητριάδη, την ημέρα της ηχογράφησης, πήγε στο στούντιο κρυφά από τους γονείς της, τραγούδησε αυτό το πολύ τρυφερό τραγούδι «Ένα πρωινό» σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου.

από την σημερινή μας περιήγηση δεν θα μπορούσε να λείπει η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία» και το περίφημο ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το 2003, ο Κορεάτης σκηνοθέτης Τσαν Γουκ Πάρκ παρουσίασε το φιλμ Old Boy. Μια πραγματικά φοβερή ταινία για τα όρια της ανθρώπινης φρίκης και της ανθρώπινης παραφροσύνης. Το Old Boy σάρωσε όλα τα βραβεία στις διοργανώσεις που πήρε μέρος. Και εδώ η μουσική πρωταγωνιστούσε. Μουσική του επίσης Κορεάτη Γιο Γιόνγκ Γουκ. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

ήταν ο Μάνος Μοναστηριώτης. Τραγουδοποιός με πάθος, με εύθραυστες μουσικές, με στίχο αφηγηματικό και ρομαντικό. Ακούσαμε το τραγούδι των Εραστών. Τραγούδι επηρεασμένο από το αριστούργημα του Ζακ Μπρέλ, το τραγούδι των παλιών Εραστών.

0: Το τραγούδι των παλιών εραστών, Ζακ Μπρέλ. Κορυφαίος καλλιτέχνης στον 20ο αιώνα, από τους κορυφαίους του γαλλόφωνου τραγουδιού. Μεγάλα ονόματα της μουσικής ερμήνευσαν και επηρεάστηκαν από τα τραγούδια του.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ήχος μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νοεί.

0: είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε, θα κάνει μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Οδυσσέας Ιωάννου, Θάνος Μικρούτσικος, με την στιβαρή φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη έγινε αντικείμενο μελέτης πολλών ανθρώπων της τέχνης και πολλοί συνθέτες μελοποίησαν ποίηματά του. Στη δεύτερη ανθολογία του Γιάννη Σπανού το 1968 συναντάμε «Το μόνο», τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Ο Κώστας Καριωτάκης συνέδεσε το όνομά του με την Πρέβεζα, εκεί που πέρασε τις τελευταίες λίγες εβδομάδες της ζωής του. Είναι από τα δημοφιλέστερά του ποίηματα και έτυχε υπέροχης μελοποίησης από τον Γιάννη Γλέζο. Ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού από τον Θανάση Γκαϊφίλια. Και ποίημα τώρα του Γιάννη Σκαρίμπα από την τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού. Κώστας Καράλης, Σπασμένο καράβι.

μουσική του Rachel Portman για το φιλμ «Σοκολά» το 2000. Όμορφη ταινία με την Ζιλιέτ Μπινός, τον Τζόνι Ντεπ, τον Άλφρεντ Μολίνα στους πρώτους ρόλους. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.

Η φωνή της Φραντσέσκας Γκανιόν, η σύνθεση του Ρενέ Ντιπερέ. Τίτλος «Αλεγκρία», το κεντρικό τραγούδι στην ομότιτλη παράσταση του Cirque du Soleil. Οι παραστάσεις τους, μια μαγεία του τσίρκου, της ποίησης, του θεάτρου, της όπερας, της τέχνης των κλόουν, του χορού, της μουσικής, σε μια αρμονική συνεργασία με τα ακροβατικά.

Το 1982 ο Μάνος Χατζηδάκης παρουσίασε την παράσταση «Πορνογραφία», θέαμα ιδιαίτερα τολμηρό για τα μέτρα της εποχής. Βασικό θέμα η ονειροπόληση στο χθες, στο σήμερα, με οδηγό τη μουσική. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε και την σκηνοθετική επιμέλεια. Τα κείμενα υπέγραφαν ο Άρης Δαβαράκης, ο Γιάννης Βικέλας, ο Δημήτρης Ρίζος, ο Μιχάλης Παπαγγελής και ο Αντώνης Κυριακούλης. Στην παράσταση τα τραγούδια ερμήνευαν η Μέρη Δαλάκου, ο Ηλίας Λιούγκος, η Γιάννα Κατσαγιώργη και η Μαριάννα Ευστρατίου.

Το California Dreaming ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία των Mamas and the Papas, δεκαετία του 60. Ακούσαμε μια εξαιρετική διασκευή και ερμηνεία από την Αυστραλή τραγουδίστρια Sia.

αυτό που βλέπουν τα πουλιά, τραγούδι του Σταύρου Ρουμελιώτη με την εξαιρετική Μαρία Παπαγεωργίου. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Καλή σας νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Υπάρχουν λοιπόν και εκείνοι, εκείνοι πολύ σπάνιο το εκείνοι που όταν λένε το για πάντα το εννοούν. Εκείνοι που πολλές φορές μπαίνουν μπροστά στην αλήθεια, εκείνοι που πολλές φορές προτιμούν την αλήθεια από το δήθεν και εκείνοι οι οποίοι περνάνε αυτά λόγω της αλήθειας. Γιατί η αλήθεια πάρα πολλές φορές, το έχω ξαναπεί, ότι δεν φέρνει το καλύτερο, πολλές φορές φέρνει και το χειρότερο, αλλά όταν λες για πάντα πρέπει να το εννοείς κιόλας. Άποψή μου. Τα πλοία της γραμμής, Κώστας Μακεδόνας, Νικόλας Μαυρέσης έγραψε τη μουσική, ο Νίκος Μωραΐτης έγραψε τα λόγια. Είναι η πρώτη μας καλημέρα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Τσιπλάκης θα είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά και απόψε. Αλλάξαμε και ημέρα. Περάσαμε στην 5η. 4 Ιουνίου πλέον του 2026, είναι μια γρήγορη ματιά στο εορτολόγιο. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στη Μάρθα σήμερα που γιορτάζει. Μου λέει ότι γιορτάζει και κάποια άλλη ημέρα. Εσείς πείτε τα χρόνια πολλά, ούτως ή άλλως, και την αγάπη σας. Όμορφο είναι, δεν είναι άσχημο.

Μάριος Τρόφαλης έγραψε τη μουσική, η Ειρήνη Τουμπάκη έγραψε τα λόγια, ανέλαβε και την ερμηνεία και βγήκε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα, το δικαίωμα να σ' αγαπώ, ένα δικαίωμα που πολλές φορές στη ζωή μας κάποιοι προσπαθούν να μας στερήσουν, αλλά από την άλλη εμείς το υπερασπιζόμαστε με οποιοδήποτε κόστος. Πορτολεόνε, ακούγεται αυτό το τραγούδι στο Πορτολεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια, στην τηλεοπτική σειρά Λεοπάντα. Μας ακούτε φυσικά και μέσω του Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας πάντα μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνει και εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Και να δούμε λίγο τα της ημέρας. Είναι 4 Ιουνίου, ξημερώνει. Είναι μια διεθνή ημέρα η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η μέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικά είδη κακομεταχείριση, είτε αυτή είναι φυσική, είτε είναι ψυχική, ή από την άλλη συναισθηματική. Θα σας πω στατιστικά στοιχεία, δεν το συνηθίζω, αλλά απόψε θα το κάνω, γιατί ο λόγος έχει να κάνει με παιδιά και νομίζω ότι πρέπει να τα ξέρουμε τα στατιστικά. Λοιπόν, ακούστε. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις την τελευταία 20ετία. 20 εκατομμύρια παιδιά έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Γι' αυτό βάζουμε τη στατιστική κάποιες φορές μπροστά, για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού που πρέπει να αποκλείσουμε από τη ζωή μας.

Ένα μεταξωτό μαντήλι μας έφεραν η Βιολέτα Ίκαρη, ο Γιώργος Νταλάρας, η στίχη από την Κατερίνα Τζιγκουνάκη, η μουσική και η ενορχήστρωση από τον Γιάννη Δαμιανίδη, την από τώρα για πολίτικη λύρα, από τον Παντελή Αγκιστριώτη, γιαούτη από τον Βασίλη Νενέ, να πω για βιολί και βιόλα από τη Σοφία Παπακοστάκη, τσέλο Μαρία Χρήστοβα, τρομπέτα Θωμάς Κλώνης, γαλλικό κόρνο Αστέριος Καλαϊτζόγλου. Τόσοι άνθρωποι, τόση τέχνη για να έρθει το μεταξωτό μαντήλι, τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο περίπου. Και εδώ να σας δώσω μια πληροφορία. Είμαστε καταρχήν 21 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να σας πω ότι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ, το δεύτερο πρόγραμμα μεταδίδει ζωντανά τη συναυλία «Από την Αίρα Ιωαννίνων». Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης 1966 με 2026 και την αδιάλειπτη βέβαια λειτουργία του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων από το 1949. Κεντρικός άξονας αλλά και στόχος της συναυλίας είναι να παντρέψει το παραδοσιακό με το συμφωνικό ύφος της ορχήστρας σύγχρονης μουσική της ΣΕΡΤ, κάτι το οποίο θα γίνει μέσω της σύμπραξης του πολυφωνικού συγκροτήματος Ίνωρο με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ, σε συνδυασμό βέβαια και με τη συμμετοχή του υπηρώτη καλλιτέχνη, αυτού του εξαιρετικού, του Δημήτρη Φαντή. Σε ζωντανή μετάδοση για το δεύτερο πρόγραμμα θα είναι η Έλενα Διάκου, Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ.

Το χάραμα πάντα δίνει την ελπίδα. Δίνει την ελπίδα για κάτι καλύτερο. Δίνει την ελπίδα για μια καινούργια ημέρα που θα είναι πιο όμορφη από αυτή που αφήσαμε πίσω μας. Αυτό την ελπίδα και την αισιοδοξία, τα δύσκολα των ημερών μας, γιατί δύσκολα είναι στις μέρες μας, αυτά τα αντιμετωπίζουμε με τα τραγούδια. Και όταν η στίχη είναι της Ηλιάνας Λυκούδη, όταν η μουσική είναι του Αντώνη Ζαχαράκη, έρχεται ένα χάραμα εντελώς διαφορετικό. Ήταν η Γεωργία Ανταγάκη, ήταν ο Βασίλης Κουλάς. Πλησιάζουμε στις 12.30 χωρίς εσένα, Σταύρος Σιώλας, Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Αυτό το φύση αέρα μπορείτε να το ακούσετε και σαν μεταφορικά, δηλαδή μια κίνηση του ανθρώπου να διώξει τη μοναξιά, να διώξει την ασχήμια, να διώξουμε από τη ζωή μας όλα αυτά που μας βασανίζουν. Όπως ο αέρας κινείται και τα διώχνει, κατά τον ίδιο τρόπο ίσως να μπορέσουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε και εμείς. Μια θέληση χρειάζεται βέβαια και οι συνθήκες λίγο να βοηθήσουν. Ήταν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ήταν το φύση αέρα του Ορέστη Ντάντου από το άλμπουμ «Τα κούνια για καρφιά». Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, ίσως όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο για όλους εμάς. Φυσώντας τον αέρα και η ψυχή να δώσει δρόμο, ένα άστρο μπορεί μερικές φορές να εμφανιστεί.

Αυτό λοιπόν ήταν το άστρο. Το άστρο που πολλές φορές εμφανίζεται στη ζωή μας. Το ζήτημα είναι να το παρακολουθήσουμε, κι ας είναι μακρινό. Ο κόσμος είναι εξαλλού μακρινός και μακριά από μας πάρα πολλές φορές. Σοκράτης Μάλα μας στην ερμηνεία, η μουσική και η στίχη από τον Κωνσταντίνο Βίτα. Στα φωνητικά να σας πω ότι ήταν και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Στο βιολί και στη βιόλα ο Φώτης Σιώτας. Τσέλο έπαιξε ο Νίκος Παπαϊωάννου. Από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Σοκράτη Μάλαμα με τίτλο «Εφήμερα» που παρουσιάστηκε λίγο πριν το τέλος του 2025. Να κάνουμε την έκπληξη τώρα, ανατροπή, και να πούμε τις πρώτες καλημέρες τώρα. Λοιπόν, καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στη Μαρία που μας ακούει στην Μπολόνια στην Ιταλία. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στον Αποστόλη, μας ακούει στη Στουτγκάρδη, στη Γερμανία. Στη γειτονιά μας εδώ, την Αγία Παρασκευή, καλημέρα. Στη Λάρισα, βεβαίως, στον Πειραιά, στην Πτολεμαϊδα, στο Λουτράκι, στο Καπανδρίτη, την καλημέρα μας. Και στου Παπάγου, οι υπόλοιπες καλημέρες σε λίγο. Επίσης, ανατροπή, μία διασκευή εξαιρετική από το Δημήτρη Μιστακίδη. Είναι το «Μάγκικο Μελαχρινό».

Γιατί πολλές φορές τι έχουμε να κάνουμε. Είναι να καιρός κάποια στιγμή να κοιτάξουμε εμάς. Θέλω να με βρω, λέει, εμένα. Έχω να ζήσω, δεν το ξεχνώ. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, δεν τον πετώ. Άρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να μετράμε το χρόνο, αλλά από την άλλη να μας στάνει να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και ο χρόνος να φεύγει και να μην κοιτάμε εμάς, να κοιτάμε τους άλλους, να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία είναι όλα στον αέρα. Τα τραγούδια έχουν αυτή τη δύναμη, έχουν τη μοναδική δυναμική να μπορούν να λένε πράγματα τα οποία ίσως και δεν θέλουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας. Λέει κάποια στιγμή μας ενοχλεί να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε, να το επεκτείνουμε. Πολλές φορές δεν μας καταλαβαίνουν κιόλας. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, το κρύβουμε. Ο Εισβολέας έγραψε και τα λόγια και τη μουσική. Ο Ηλίας Παπανικολός δηλαδή. Ο Εισβολέας μαζί με τη Σεμέλη Παπαβασιλείου ήταν στο Λάθη Μετράω. Έτσι ακριβώς όπως τα κάνουμε κι εμείς πολύ συχνά στη ζωή μας. Στα 10 λεπτά πριν από τη μία να έρθει η σκάλα με τη Μαρίζα Ρίζου για να αλλάξουμε λίγο.

Η σκάλα από τη Μαρία Ρίζου, διατραγούδι ολοδικό της και η ερμηνεία, είναι το τρίτο τραγούδι από το δίσκο. Μήπως να κάνουμε μια παύση, και λέει η Ρίζου, η Μαρίζα, ότι και εγώ είναι η πρώτη φορά, λέει, που έκανα παύση. Δεν θα την έκανα αν δεν μου το ζητούσε τόσο έντονα το σώμα και η ψυχή μου. Αλλά ευτυχώς δεν σήκωναν κουβέντα. Γράφτηκε, λέει, χωρίς να έχω καμία πρόθεση, ένας ακόμα δίσκος, οργανικά. Γιατί πολλές φορές το σώμα και η ψυχή ζητάνε πράγματα, και όταν δεν το καταλαβαίνεις, τότε αντιμετωπίζεις άλλα θέματα. Η Μαρίζα κατάλαβε, βέβαια, τι ήθελε ο εαυτός της, τι θέλει η ψυχή της, και απλά γράφτηκε έτσι ένας δίσκος. Οργανικά, όπως ακριβώς το λέει. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στην Άννα που μας ακούει στο Γκίλφορντ στην Αγγλία. Άλλη μια καλημέρα στην Αγία Παρασκευή, στο Παλαιό Φάληρο βεβαίως, στο Κολωνάκι, πολλούς χαιρετισμούς, εντάξει, όλα καλά τα πάμε με τα μαθήματα, έτσι, προχώραμε κανονικά. Στην Ηλιούπολη μια καλημέρα και για τη συντροφιά και για την παρέα, και βεβαίως μια μεγάλη καλημέρα θα στείλω στην Κοτσικιά, εκεί, στη Βόρεια Εύβοια.

Να μπορείς ίσως και μέσα στα πιο δύσκολα σου, ας πούμε, και μέσα στα λασπόνερα, μέσα στην πλημμύρα, μεταφορικά πάντα, να μπορείς να βλέπεις τα άστρα, να βλέπεις δηλαδή τη διέξοδο, να βλέπεις πώς μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη μάχη με τον εαυτό μας, που πολύ συχνά την δίνουμε, άλλες φορές τη χάνουμε, άλλες όχι. Αναστασία Μουτσάτσου, Αλεξίδ, η μουσική του Αλεξίδ, τα λόγια από την Ουρανία Πατέλη. Δρόμο δεν έχω, θα το θυμάστε, φαίνεται μου, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, από την τηλεοπτική σειρά Άγριες Μέλισσες. Θα φτάσουμε μέχρι τη μία. Σταύρος Ξαρχάκος, η Ρωσαία δεν έχει αρχή. Paper Cut έχει αναλάβει το remix και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Πάμε.

Ένα τραγούδι που η διαδρομή του είναι τόσο μεγάλη και τόσο όμορφη, αλλά συγχρόνως και τόσο διαφορετική. Έχει ερμηνευθεί από τον Νίκο Παπάζογλου, τον Μπάμπι Τσέρωτο, τον Μανώλη Λιδάκη, τη Γλυκερία, από τη Βιολέτα Ίκαρη και δεν ξέρω ακόμα, μέχρι και από τον Βασίλη Καρά έχει ερμηνευθεί αυτό το τραγούδι, το απόψε σιωπηλή της Βάσος Αλαγιάννη. Εδώ όμως η Γιώτα Νέγκα θεωρώ και ότι έχει μία ερμηνεία εντελώς διαφορετική, μία ερμηνεία που ξεφεύγει εντελώς από την λαϊκή του μορφή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχει κάτι που είναι εκτός λαϊκής έτσι, ομορφιάς, αλλά έχει αυτή τη δική του τη μελαγχολία που την κρύβει μέσα της η Γιώτα Νέγκα και μας την παρουσίασε εδώ. Ήταν ζωντανή ηχογράφηση βεβαίως από το μουσικό κουτί της ΣΕΡΤ. Πριν από 3 χρόνια περίπου ερμήνευσε το απόψε σιωπηλή της Βάσος Αλαγιάννη. Είμαστε στα 8 λεπτά. Μετά τη μία μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα. Καλημέρα συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα στον ήχο είναι ο φίλτατος Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών είναι ο Γιώργος Μαστής. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Το 2024 κυκλοφόρησε ένας δίσκος από τον Βαγγέλη Κορακάκη με τίτλο «Λαϊκή Απογευματινή». Σε αυτό το δίσκο την ενορχιστρωτική επιμέλεια και την ενορχίστρωση του όλου έκανε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ας ακούσουμε λοιπόν το «Απόψε έκλαψα πικρά» από τη Βερόνικα Δαβάκη.

Απόψε έκλαψα πικρά Βερόνικα Δαβάκη. Τα σεκόντα έκαναν ο Βαγγέλης και ο γιος του, ο Βασίλης ο Κορακάκης και ο Γιώργος Φλωράκης. Αυτή είναι η ομορφιά όταν ο Βαγγέλης Κορακάκης συνδέεται και ενορχιστρώνεται από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Καταλάβατε φυσικά την διαφορά και το αλλιώτικο στο όλο πράγμα, πόσο όμορφο και πόσο ξεχωριστό είναι. Λοιπόν, μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Μην ξεχνάτε ότι η επικοινωνία μας είναι πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με DM. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα και εγώ σας στέλνω ένα πουλί θαλασσινό από τη Μαρία Σουλτάτου.

Κανείς δεν έχει ανάγκη κανέναν πια. Κανένας δεν ζητάει πια κανέναν και αυτό είναι το μότο και της ζωής μας αλλά συγχρόνως και των λεχθέντων. Πολλά από τα που από αυτά τα ακούμε γύρω μας. Δεν έχεις ανάγκη κανέναν, δεν σε ενοχλεί κανένας, δεν σε ζητάει κανένας. Κανένας μπορεί, ναι μεν, αλλά από την άλλη έχεις ανάγκη μέχρι και τον τελευταίο. Ήταν ο Πάνος Κατσιμίχας, το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Ήταν διασκευή στίχων και απόδοση στα ελληνικά από τον Πάνο Κατσιμίχα, «Φωνές των ανέμων» το χαρακτήρισε, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1967 στο δίσκο «Goodbye and Hello» του Αμερικανού τραγουδοποιού της folk jazz του Tim Buckley, το «Phantasmagoria in Two», δηλαδή φαντασίωση μέσα σε δύο διαφορετικών ανθρώπων. Το πήρε λοιπόν ο Πάνος Κατσιμίχας, το διασκεύασε, έβαλε και τη μουσική, έβαλε και τα λόγια και βγήκαν οι φωνές των ανέμων. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τη μία. Μαρία Λαμανή έρχεται, δύο κουβέντες.

Πολύ σημαντικό πάντα να καταλαβαίνεις τι λάθη έχεις κάνει και να τα διορθώνεις και βεβαίως να παίρνεις και αποφάσεις που μπορεί πολλές φορές να μην είναι υπέρ σου, αλλά από την άλλη να είναι καλές και για τους υπόλοιπους. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους, να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Να σκεφτόμαστε και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, που είναι γύρω μας, να τους προσφέρουμε αυτό που πιθανόν ζητάνε από εμάς και που πιθανόν και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε. Μαρία Λαμανή, δύο κουβέντες, η μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, τα λόγια βεβαίως του Κώστα Φασουλά, και να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου βεβαίως στη Σαλαμίνα, στην Κόρινθο, στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα, στην Καλυθέα, στα Εξάρχεια, την καλημέρα μου, βεβαίως στη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης, δεν θα πω αυτό που μου γράφεις, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Γιώργος Περής με την Ηλιοφάνεια και ο Βασίλης Γυζδάκης με τον Έρωτα Πόλεμο θα μας οδηγήσουν μέχρι τη 1:30.

Ρε, ένα μόρφη σε τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά. Σε έλεγα, αγάπη μου, κυκλοφόρησε το 2019. Με αφορμή αυτό λοιπόν το τραγούδι, πριν από λίγο μου έγραφε μια φίλη ακροάτρια ότι είναι η εποχή με τις δύσκολες, είναι η εποχή με τα προβλήματα, ότι ακεφιές, συνεφιές και όλα αυτά. Είναι και, έχει και αυτό την ομορφιά του. Ξέρετε, πολλές φορές και εγώ όταν είμαι σε αυτή την κατάσταση, όταν είμαι άκεφος, όταν δεν έχω όρεξη, όταν είμαι στις ασχημές μου, δεν θέλω άνθρωπο να δω, δεν θέλω σαν άνθρωπο να μιλήσω, αλλά έχει και αυτό την ομορφιά του, γιατί φτάνεις στο σημείο και καταλαβαίνεις πώς είσαι όταν είσαι καλά. Αν δεν περάσεις από αυτό, πώς θα γνωρίσεις το επόμενο. Και βεβαίως όλα θα φύγουν, όλα είναι θέμα διαδρομής, κάνουν τον κύκλο τους και εξαφανίζονται. Είμαστε 24 λεπτά πριν σας αφήσω και για απόψε. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Νίκος Τσιπλάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 από το δίσκο Φυτίλι. Η στίχη είναι του Ηλία Μάστορη, η ερμηνεία του Θανάση Χουλιάρα, η μουσική του Γιώργου Καγιαλίκου. Στο συγκεκριμένο δίσκο ερμηνεύουν τραγούδια και ο Μπαμπιστόκας και ο Γιάννης Λεκόπουλος και ο Θάνης Χουλιάρα. Θα ακούσουμε το Θανάση. Αυτή τη φορά είναι το τραγούδι «Ακόμα να καώ».

Θανάσης Χουλιάρας λοιπόν, ακόμα να καώ, του Γιώργου Καγιαλίκου η μουσική, η στίχη του Ηλία Μάστορη, από το δίσκο Φιτίλι που σας έλεγα πριν από λίγο. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στις Σέρες, στην Αλική της Πάρου, στην Τρίπολη, στο Άργος, στο Περιστέρι και στο Μαρούσι, και έρχεται Θοδωρής Βουτσικάκης και Κατερίνα Πολέμη, έτσι απλά σε στίχους της Λίνας Νικολακόπουλου.

από τις ωραιότερες μπαλάντες που έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και είναι πάρα πολύ πρόσφατη πράγματι. Αν και γράφτηκε το 2000, ο Πάνος Μπούσαλης την έγραψε το 2000 αυτό το τραγούδι, το κυκλοφόρησε τώρα, το Μάιο που μας πέρασε, «Πρωινό Αστέρι», ο τίτλος του, και η στίχη και η μουσική, βεβαίως και η ερμηνεία από τον Πάνο Μπούσαλη. Μερικές φορές τα τραγούδια, ξέρετε, αποτελούν όαση έτσι στις δύσκολες και μεγάλες οχλαγωγίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη ζωή μας, και από τους ήχους των τραγουδιών, πολλά έχουν και αυτόν τον ήχο, αλλά και από τη ζωή μας γενικότερα. Η Χριστίνα, η Χριστιάνα Γαλιάτσου με την «Αναζήτηση» μας οδηγεί.

Αυτά λοιπόν για τους άλλους κόσμους που πολλές φορές δεν βρίσκεις, άλλες φορές τους αναζητάς, άλλες φορές το εγκαταλείπεις. Ο δίσκος «Υπόσχεση» ήταν η Αθηνά Σπανού και η Πολυξένη Καράκογλου, η δημιουργή, η Πολυξένη Καράκογλου βεβαίως και στην ερμηνεία, τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025. Τελευταίες καλημέρες για απόψε στη Νέα Σμύρνη, πολλούς χαιρετισμούς στην Κηφισιά και στον Οροπό. Θα σας αφήσουμε με Σαλίνα Γαβαλά, σε μουσική και στίχους του Νίκου Ζούδιαρη, φυσαρμόνικα στο συγκεκριμένο τραγούδι παίζει ο Πάνος Κατσιμίχας, είναι τα νυχτερινά λεωφορεία. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου, να ευχαριστήσω όλες και όλους για την απόψινή συντροφιά, την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Είναι αγάπη να ταξίδι. Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: νύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.